γαλάζια τη θάλασσα. Κάτι αν μπορούσα στον κόσμο να άλλαζα. Θα ξαναέβαφα γαλάζια τη θάλασσα.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

0: Πως μοιάζεις να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λίγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ προσπάθησα, ξέρεις, να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα ακόμα πίσω από τη στάση. Μου φάνηκαν χρόνια, μα ήταν μια στιγμή.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ένα, δύο και...

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.

0: Προσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος Ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850 22588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: στέρεο.
1: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Σε είδα ξανά, το κρατούσες το χέρι σφιχτά κι όμως έμοιαζες να ψάχνεις κάτι για να πιαστείς. Θυμήθηκα τότε που μου δείχνες ένα αστέρι και μου λέγες φέρ' το εδώ κάτω. Αν μπορείς και ξέρεις εγώ, προσπάθησα ξέρεις να το φέρω κοντά, να τα αγγίξεις κι εσύ. Μα τρόμαξες τόσο από το φως και τη σκόνη και τρέξες γρήγορα κάπου να κρυφτείς. Περίμενα

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά που ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
6: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
5: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
6: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
5: Καλημέρα Κυκλάδες.

σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους που ένας ενικός αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήρυδα ανάβει μια φωτιά. Κάθε άστεγο και ανεργό ζεσταίνει. Κι η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαδιά.

όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή, στα παραμύθια και στα αστέρια.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
2: Τρία μικρά τυγράκια της Σουμάτρας, ηλικίας μόλις 2 μηνών, έλαβαν ηλεκτρονικά μικροτσίπ ταυτοποίησης και έκαναν τα πρώτα τους εμβόλια στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Η τίγρη της Σουμάτρας, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως είδος που κινδυνεύει σοβαρά με εξαφάνιση από τα Ηνωμένα Έθνη και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, συναντάται αποκλειστικά στο νησί της Σουμάτρας. Υπολογίζεται ότι έχουν απομείνει μόλις 400 στην άγρια φύση, κυρίως λόγω της εντατικής αποψήλωσης των δασών. Η τίγρη της Σουμάτρας είναι το μικρότερο είδος τίγρης στον κόσμο, ωστόσο τα αρσενικά μπορούν να φτάσουν σε μήκος στα 2,55 μέτρα και να ζυγίζουν έως και 140 κιλά. Τα μικρά γεννήθηκαν στις αρχές Ιουλίου από την Τόμπα και τον Άργο, ο οποίος έκτοτε πέθανε από καρκίνο. Σύμφωνα με το προσωπικό του ζωολογικού πάρκου, τα μικρά που επέζησαν αναμένεται να πάρουν ονόματα από χαρακτήρες της Οδύσσειας του Ομηρού. Τα 2 αρσενικά και το 1 θηλυκό τυγράκι ήταν πολύ ανήσυχα κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού. Το κτηνιατρικό προσωπικό χρειάστηκε τη συνδρομή και άλλων εργαζομένων για να ολοκληρώσει τη διαδικασία, μεταφέροντας τα ζώα μέσα σε ειδικά κλουβιά με ηλεκτρικά οχήματα από το ένα σημείο στο άλλο. Στις τίγρεις δεν αρέσει να τις χειρίζονται, είναι πολύ άγριες και το προσωπικό πρέπει να ολοκληρώνει γρήγορα τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να περιορίζεται το στρες των ζώων.

0: Αθήνα, ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος με αρχηγό τον απότακτο του κινήματος του 1935, Ναπολέοντα Ζέρβα. 1951. Ο Ελληνικός Συναγερμός του Στράταρχη Παπάγου κατακτά τη σχετική πλειοψηφία στις εθνικές εκλογές, αλλά τελικά κυβέρνηση σχηματίζει ο Πλαστήρας με την υποστήριξη των Φιλελευθέρων. 1956. Στα 21 του χρόνια και μπροστά σε 54 εκατομμύρια τηλεθεατές, ο Elvis Presley κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο αμερικανικό εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο του CBS. 1982. Η Άννα Βερούλη παίρνει την πρώτη θέση στους πανευρωπαϊκούς αγώνες της Αθήνας με βολή 70-02. 1984. Ενοποίηση των σωμάτων ασφαλείας, χωροφυλακής και αστυνομίας πόλεων.
1: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22850 24280 και 6974 9975 29.
2: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Σε διάψευση προχώρησε ο εκπρόσωπος του Ισραηλινού Υπουργείου Άμυνας αναφορικά με δημοσιεύματα που είδαν το φως της δημοσιότητας τις τελευταίες ημέρες περί μη ελέγχου του πηγαίου κώδικα του συστήματος αεράμυνας Ασπίδα του Αχιλέα, διαβεβαιώνοντας ότι ο πηγαίος κώδικας θα παραμείνει υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και είναι προσαρμοσμένος στις ελληνικές επιχειρησιακές απαιτήσεις. Ομερτά γύρω από τη βία των ανηλίκων έδειξε η αξιολόγηση δύο πιλωτικών προγραμμάτων σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη για αντιμετώπιση του φαινομένου. 12 χώρες, μεταξύ των οποίων η Βρετανία, ο Καναδάς και η Γαλλία, προχώρησαν στην επιβολή κυρώσεων στο εμπόριο με τους Ισραηλινούς επικισμούς στη Δυτική Όχθη μετά την αύξηση των αιματηρών επιθέσεων από Ισραηλινούς επίκους εναντίον Παλαιστινιακών χωριών στην κατεχόμενη περιοχή. Ιστορική ρήξη Λονδίνου Τελαβίβ με το Ισραήλ να βάζει λουκέτο στο Βρετανικό προξενείο στην Ιερουσαλήμ. Νέα έγγραφα αποκαλύπτουν ότι οι αρχές απέκρυψαν την παρουσία τοξικού αέρα μετά τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου στους δίδυμους πύργους της Νέας Υόρκης.
2: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα είναι η εποχή τους.
3: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
2: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
3: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Αφήστε μας τελευταίους.
3: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
2: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
4: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Η εκπληκτική ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη ΛΑΣΚ ενώ έχασε και πολλές ευκαιρίες και ξεκίνησε νικηφόρα το ταξίδι στα αστέρια της League Face του Champions League. Γκολ για Όσκαρ από το Μαρίν. «Θέλω να συνδέσω το όνομά μου με την επιστροφή στην κορυφή», δήλωσε ο αρχηγός του Τριφυλιού σε συνέντευξή του στο καινοτόμο εκδοτικό εγχείρημα των Πράσινων Παναθηναϊκών. Τιμωρία τριών αγωνιστικών επιβλήθηκε στον Σίριλ Ντέσερς για την αποβολή του στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για τη φάση με τον Μιχαηλίδη. Έφεση από την Πράσινη ΠΑΕ. Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης έδειξε κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική με τον διεθνή αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ να μένει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες 3-4 εβδομάδες. Σε μια γνώριμη λύση επιστρέφει ο Ολυμπιακός, ο Αντώνιο Κορδόν ξανάρχεται στον Πειραιά και αναλαμβάνει πάλι τη θέση του αθλητικού διευθυντή σε μια εξέλιξη λίγο μετά την αποχώρηση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς από το συγκεκριμένο πόστο.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ο Steven Knight, σεναριογράφος της νέας ταινίας James Bond, αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός που θα υποδηθεί τον επόμενο 007 έχει ήδη επιλεχθεί. Ο δημιουργός της δημοφιλούς σειράς Peaky Blinders γράφει αυτή τη στιγμή το σενάριο για την 26η ταινία Bond, η οποία θα κάνει reboot στο franchise με νέο πρωταγωνιστή. Ο ίδιος εξήγησε ότι η δουλειά του έγινε προσφάτως λίγο πιο εύκολη, μόλις έμαθε ποιον επέλεξαν οι παραγωγοί για τον πιο περιζήτητο ρόλο στο παγκόσμιο σινεμά. Όπως είναι λογικό, ο Knight δέχτηκε πιέσεις να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το πότε θα μάθει ο κόσμος τον επόμενο πράκτορα 007. Ο γνωστός σεναριογράφος προσπάθησε να αποφύγει την απάντηση. Ο Knight σημείωσε επίσης ότι νιώθει τεράστια ευθύνη απέναντι στο αυθεντικό υλικό του συγγραφέα, Ian Fleming. Η τελευταία ταινία της σειράς ήταν το No Time to Die του 21, που αποτελούσε την πέμπτη και τελευταία εμφάνιση του Crank στο ρόλο του κατασκόπου. Την Κέτη Κωνσταντίνου τίμησαν στη γενέτειρά της, καθώς στη Ροδοδάφνια Χαΐας έδωσαν το όνομά της σε δρόμο. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 10 Μαρτίου πέρσι σε ηλικία 61 ετών από καρκίνο, ενώ κηδεύτηκε έπειτα από επιθυμία της στο μέρος όπου γεννήθηκε, καθώς εκεί βρίσκεται και ο τάφος του πατέρα της. Με ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok έγινε γνωστό πως ένα σημείο δίπλα στη θάλασσα στη Ροδοδάφνη έχει τοποθετηθεί ως φόρος τιμής μια ταμπέλα στην οποία αναγράφεται «Οδός ηθοποιού και της Κωνσταντίνου».
5: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
6: Πάλι για το ψυγείο.
5: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
6: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
7: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
8: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
10: Κρίσεις. Επικρίσεις. Σχόλια. Συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
10: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
9: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: FM Stereo.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Τετάρτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές σε Δυτική Μακεδονία, Ήπειρο, Δυτική Στερεά και Πελοπόννησο. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειοι 4 με 5, στο Αιγαίο τοπικά 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία χωρίς αξιόλογη μεταβολή. Σημερινές θερμοκρασίες: 26 Μύκονος, Νάξος, Καβάλα, Λίμνος, Ρέθυμνος, Σύφνος, 29 Ηράκλειο, Χανιά, Σέρες, 31 Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά, Τρίκαλα, 34 Κέρκυρα, Πρέβεζα, Άρτα, 36 Καλαμάτα.
2: Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Είδα κάτι συννεφάκια σήμερα το πρωί στον ουρανό. Και λέω τώρα μη μας κάνει καμιά στραβή ο καιρός. Αν και σε λίγο εξαφανίστηκαν. Καλημέρα σας. Καλημέρα στην Άξο. Καλημέρα στις μικρές Κυκλάδες. Καλημέρα στα νησάκια μας τα όμορφα. Καλημέρα στα στολίδια του Αιγαίου. Καλώς τους και καλώς τες. Καλώς ήρθατε. Ραδιοφωνία.

0: Κυκλάδων 101,3 ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Εδώ είμαστε και σήμερα. Όπως κάθε μέρα από τις 8 μέχρι τις 10 πίσω από το μικρόφωνο η Μαντός Τουρνάρα. Για να σας καμαρώσω και σας βρε καλό στο Νικολετάκι. Καλημέρα στη Σύρο. Στην Αρχόντισα πρωί πρωί οι Συριανοί και οι Συριανές με τίμησαν. Μου στείλαν μηνύματα. Τι κάνετε παιδιά, πώς είστε? Κοιμηθήκαμε καλά, ξυπνήσαμε όμορφα, έχουμε καλή διάθεση. Πάμε να δράξουμε αυτήν εδώ την Τετάρτη, που ο μήνας έχει 9. Ναι, που έχει και ο μήνας 9. 9-9 του παρακαλώ, 2026. 9 Σεπτεμβρίου. Νάτα τα όμορφα τα μηνύματα πρωί-πρωί. Νάτος ο φίλος μου ο Νίκος. Παιδιά, όταν έχει κάποιος τον εθελοντισμό στο αίμα του, μπορεί να περάσει κάθε μέρα απίστευτα όμορφα μηνύματα. Εθελοντισμός. Μαζί κάνουμε καλό για τη φύση, τον άνθρωπο, την κοινωνία. Εθελοντισμός γιατί θέλω να βοηθήσω. Εθελοντισμός γιατί θα είμαι εκεί όταν χρειαστεί. Εθελοντισμός γιατί ναι, μπορώ. Καλημέρα στους εθελοντές μας της πολιτικής προστασίας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Μα έτσι ξεκινάνε όμορφα οι μέρες μας, παιδιά. Με ευχάριστα, με όμορφα μηνύματα. Καλημέρα στους εργαζόμενους στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, στα παιδιά της καθαριότητας και στα παιδιά του Χιτά. Πολύ μεγάλη καλημέρα σε όλους τους εργαζόμενους στις δομές υγείας των νησιών μας, σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Να στείλω μια πολύ μεγάλη καλημέρα επίσης σε όλους τους επαγγελματίες οδηγούς, στα παιδιά του ΔΔΕ που και αυτά δίνουν τον αγώνα τους. Έχουμε και διακοπή ρεύματος αύριο, θα σας τα πω αυτά. Στον αθλητικό σκοπευτικό όμιλο Νάξου, στους εκαβίτες, στις εκαβίτισες, στην αστυνομία, στην πυροσβεστική, στα σώματα ασφαλείας γενικότερα και στο λιμενικό. Ακούσατε χθες το μεσημέρι τον κύριο Κατσαρό από το αστυνομικό τμήμα Νάξου να μας μιλά για τις απάτες και για το τι πρέπει να κάνουμε, τι πρέπει να έχουμε στο νου μας για να μην μας εξαπατήσουν αυτοί οι επιτίδιοι. Σήμερα θα ανέβει η συνέντευξη και στο διαδίκτυο. Όσοι δεν μπορέσατε χθες να την ακούσετε, παιδιά, οπωσδήποτε να μπείτε στο Νάξο Σπρέσ να τον ακούσετε τον κύριο Κατσαρό, γιατί είναι πολύ χρήσιμα αυτά που είπε ο αστυνόμος.
1: Ξέχνα ρε Μπίλη τη Φανή, όσο και να το θέλεις.
0: Καλή ακρόαση Νικόλα, καλή ακρόαση Δημήτρη. Στους Δημήτριδες θα στείλω πολύ Δημήτριδες στους εθελοντές της πολιτικής προστασίας. Έχει το όνομα τιμητική του κάθε μέρα. Καλημέρα Γιώργο, καλημέρα Νατάσα.

0: Λοιπόν, ο μήνας έχει 9.
1: Φρικτές οι φάτσες γύρω μου.
0: Και το εορτολόγιο σήμερα γράφει, για κάτσε να δω, για να δω. Σύναξης Αγίων Ιωακήμ και Άνης. Σήμερα λοιπόν γιορτάζει ο Ιωακήμ. Ξέρω έναν Ιωακήμ, Σαντορινιό. Ξέρω και Ανούλες που γιορτάζουν ενδεχομένως και σήμερα κάποιες. Ξέρω εγώ τώρα. Γιορτάζει λοιπόν ο Ιωακημάκης, ο Μάκης. Ο ήλιος ανέτειλε στις 7:01, θα δύσει στις 19:43. Η σελήνη είναι 27 και κάτι ημερών. Είδα τη λίστα πριν από λίγο που μου έχει φέρει ο φίλος μου ο Μανώλης ο Σαντορινέος. Καλημέρα Μανώλη, δεν έχουμε σήμερα. Δεν μου έχει σημειώσει κάποια εκκλησία που να γιορτάζει στην Άξο. Πρώτο ο Θεός, η επόμενη σημείωση του Μανώλη είναι στις 14 του μήνα, μεγάλη γιορτή, του Σταυρού. Ύψωση Τιμίου Σταυρού.
1: Στο σπίτι...
0: Λοιπόν, έχουμε όμως μέρες μέχρι τότε, μέχρι τη Δευτέρα δηλαδή. Θα πάμε να δούμε και τις καιρικές συνθήκες. Θα γυρίσουμε το χρόνο πίσω να δούμε τι συνέβησαν σήμερα στο παρελθόν. Θα πάμε και στο σήμερα εννοείται, να δούμε τι γίνεται στην Ελλάδα και στον κόσμο επιγραμματικά. Βρε, καλό στη Βασιλικούλα, καλό στο δάσκαλό μου. Καλημέρα σε όλο τον υπέροχο κόσμο που έχει ξυπνήσει νωρίς-νωρίς τους πρωινούς και τις πρωινές τύπους και τύπισες.
1: Όσο και να το θέλεις πια, δεν πρόκειται να ξαναρθεί.
0: Άμα σου λέω εγώ παίρνω πάρα πολύ όμορφα μηνύματα. Στη γειτονιά σου θα με βρεις πρωί να σου θυμίσω πως ο Σεπτέμβρης, μισό λεπτάκι γιατί κρύβω αυτό, έχει 9 και καλημέρα Ξένια στην Άχης, θα σου χαρίσω μια καλημέρα Ξένια στη εγώ, αυτό, ωραία πράγματα. Ωραία πράγματα ρε παιδί μου, ωραία μηνύματα, ωραία λόγια, χαμογελαστοί άνθρωποι, δεν θέλω τίποτα άλλο παιδιά. Δεν θέλω τίποτα μα τίποτα άλλο. Αυτά μου αρκούν, αυτά μου είναι υπέρ αρκετά για να ξυπνάμε όμορφα παρεούλα. Αόπνατη και η Πανομερίτησα, καλά μιλάμε, έδωσαν ρέστα χθες πάλι, τίμησαν την Παναγιά την Κερά και στην Παναγιά τη Σέργενα λέει έγινε χαμός, γιατί ήταν πολύ μεγάλη γιορτή χθες. Να είστε καλά και του χρόνου παιδιά, να πάτε στη χάρη της, να είστε καλά. Τραγούδησαν εκεί, πολύ όμορφα ήταν.

και μια πολύ όμορφη φωτογραφία φιλοτίτικη. Α, ωραία φωτογραφία αυτή με λουλουδάκι, με λέλουδο, με υβίσκο. Το πέτυχα αυτή τη φορά, άλλος υβίσκος είναι αυτός. Ροζουλής, με υβίσκο σε όμορφη γλαστρούλα μπροστά σε όμορφη πόρτα, με όμορφο κουρτινάκι.

Λοιπόν, για να δούμε τις καιρικές συνθήκες, για να δούμε τι καιρό θα μας κάνει σήμερα, να δούμε πώς θα, με τι ένταση θα πνέουν οι βόρειοι άνεμοι. Καλά, δεν αλλάζει κάτι ιδιαίτερο σε σχέση με χθες, ή μάλλον όχι, ψέματα σας είπα. Αλλάζει η θερμοκρασία. Σήμερα θα έχουμε μέγιστη τιμή της θερμοκρασίας 27 βαθμούς Κελσίου. Έχει σημειώσει πτώση λοιπόν η θερμοκρασία, οι άνεμοι θα συνεχίσουν να πνέουν με βόρειες διευθύνσεις, η έντασή τους μέχρι 5 μποφόρ. Ο ουρανός θα είναι καθαρός πεντακάθαρος. Αύριο 5η 10 ο μήνας, 28 βαθμοί Κελσίου, πάλι με βοριά, 5 μποφόρ, καθαρός ουρανός. Βοριαδάκι και την Παρασκευή πενταράκι με 30 βαθμούς Κελσίου με καθαρό ουρανό. Πάμε στο Σαββατοκύριακο 30 βαθμοί Κελσίου το Σάββατο. Οι άνεμοι σταδιακά το Σάββατο στρέφονται, αλλάζει το σκηνικό, στρέφονται σε βορειοδυτικούς αρχικά. Θα πνέουν με ένταση μέχρι 4 μποφόρ. Την Κυριακή, για ακούστε με λίγο. Την Κυριακή ανεβαίνει πολύ, θα έλεγα, η θερμοκρασία. Η μέγιστη τιμή της θα φτάσει στους, ακούστε πάλι προσεκτικά να μην λέτε ότι δεν σας τα είπα. Εδώ λέει 30 βαθμοί Κελσίου. Το θερμόμετρο θα δείχνει 30 βαθμούς Κελσίου. Όμως η αίσθηση, παιδιά, το μεσημέρι της Κυριακής θα είναι στους 35. Και έχω να σας πω ότι οι άνεμοι θα στραφούν σε νότιους, νότιο-δυτικούς αρχικά. Στη συνέχεια θα γίνουν νοτιοανατολικοί και μετά θα γίνουν καθαρά δυτικοί. Και την Κυριακή θα έχουμε συννεφιά. Αφενός, αφετέρου τις πρωινές ώρες αναμένεται ίσως και να εκδηλωθεί ασθενής βροχή εδώ στην Άξο. Μην το δένετε κόμπο, αλλά αυτό βλέπω μπροστά μου. Το ίδιο ακριβώς σκηνικό με μια μικρή αλλαγή, γιατί θα έχουμε για λίγο τη Δευτέρα του Σταυρού, δηλαδή 14, στις 14 του μήνα θα έχουμε βόρειους ανέμους για λίγο, μετά θα στραφούν πάλι σε δυτικούς, ασθενής βροχή και πάλι το μεσημεράκι δίνει εδώ, θερμοκρασία στους 28 βαθμούς Κελσίου, η ένταση των ανέμων μέχρι και 3 μποφόρ. Αυτά έχω να σας πω για τις καιρικές συνθήκες, οπότε αυτά που μας λένε οι μετεωρολόγοι, παιδιά, ότι έχουμε καιρό 2 ταχυτήτων, έτσι είναι τα πράγματα. Α, να τα λέμε και αυτά, να τα λέμε και αυτά.

Καλώ στην Ονάκα μου. Καλημέρα, Νονά. Δεν θα πάμε για μπάνιο σήμερα. Δεν θα πας στη θάλασσα σήμερα, εκεί δά στο καμάρι. Να βουτήξεις με τα βατραχοπέδιλα χεριού. Και με την μπλε σου την πετσετούλα, δεν θα πας.

Λοιπόν, και η Μαριλένα σήμερα είναι εδώ. Βλέπω μια χαρά. Χθες απουσίαζε. Ναι, να τα λέμε και αυτά, Μαριλού μου. Μην νομίζεις ότι δεν σημειώνω. Και αν δεν σημειώνω εγώ, σημειώνει ο Βαγγέλης, όπως ο λόγος μας. Καλημέρα, Μαριλού. Καλημέρα, Δημήτρη, Γιούλη, Γιώργο. Καλή Τετάρτη να έχουμε.

Λοιπόν, έχουμε μια φιλενάδα η οποία είναι στην Αθήνα, αλλά μας τιμάει συχνά πυκνά. Έλλη τη λένε. Και σήμερα γιορτάζει. Γιατί γιορτάζει όμως? Γιατί γιορτάζει το παιδί της. Είναι η Ιωακήμ. Έλλη, Έλλη, χρόνια πολλά να τον εχαίρεσαι, να είναι γερό και καλότυχο το παιδί και σε, να τον δεις. Τα έχουμε πει αυτά, έτσι. Η ευχή είναι πάρα πολύ συγκεκριμένη. Να είναι γερό το παιδί, να είναι καλότυχο και να τον δεις ακριβώς όπως θέλει εκείνο. Να είναι ευτυχισμένο το παιδί. Ό,τι θέλει να κάνει στη ζωή του για να είναι ευτυχισμένο. Υγεία. Η Ιωακήμ, λοιπόν, γιορτάζει σήμερα. Χρόνια πολλά. Για να τσεκάρω λίγο και ποιοι έχουν την προσωπική τους πρωτοχρονιά, για να δω λίγο ποιοι έχουν τα γενεθλιά τους, για να στείλουμε ευχές. Εδώ βλέπω γιορτάζει η Μαρία, γιορτάζει ο Λευτέρης, χρόνια πολλά και καλά. Τι έχουμε τώρα, είπαμε, έχουμε Παρθένους. Νάτικη Μαργαριτούλα, καλημέρα Μαργαριτούλα.

0: Λοιπόν, δεν ξεχνάμε ότι κοντά μας καθημερινά βεβαίως και σήμερα έχουμε τους καλύτερους. Ποιοι είναι αυτοί, ε? Κτηνοτροφική Νάξου. Τα καλύτερα αυγουλάκια του πλανήτη τα γεννάνε κοτούλες από το Αγερσανί. Και αυτά τα αυγουλάκια προσφέρονται σε επιλεγμένα καταστήματα στην Νάξο και στην Αθήνα. Στα ιδιόκτητα κτήματα της επιχείρησης, στον Άγιο Αρσένιο, εκτρέφονται αποκλειστικά κοτούλες ελευθέρας βοσκής, πλήρως εμβολιασμένες με τους πρόσφατους κανόνες υγιεινής, ό,τι ορίζουν οι κανόνες υγιεινής. Λαμβάνουν συμπληρωματική διατροφή βεβαίως, όμως προσοχή μεγάλη, από ζωοτροφές μόνο φυτικής προέλευσης. Έχουν και σφραγιδούλα πάνω στο κέλυφο στα αυγουλάκια, σφραγίδα ελευθέρας βοσκής. Κότες και αυγά λοιπόν από την κτηνοτροφική Νάξου κυκλοφορούν ελεύθερες, γεννούν τα καλύτερα αυγά για να τα πάρουμε εμείς, να κάνουμε την ομελέτα μας, να κάνουμε το γλυκάκι μας, να κάνουμε την μπεσαμέλ μας, να κάνουμε ό,τι θέλουμε τέλος πάντων. Βραστά αυγουλάκι, μια σαλάτα, ωραία, ένα σάντουιτς. Ένα σάντουιτς με αυγουλάκι μέσα βραστό, με μαρουλάκι, άντε και λίγη γαλοπούλα, άντε και λίγο τυράκι, γραβιέρα θα πάρετε, γραβιέρα. Χαρά υγιεινό, υγιεινότατο πρωινό έχετε μπροστά σας. Τα σούπερ μάρκετ, My Market είναι επίσης και σήμερα κοντά μας. Κάθε μέρα είναι κοντά μας. Φροντίζουν για μας προσφέροντάς μας τα καλύτερα κρέατα. Ελληνικά, ελληνικότατα. Έχουμε και τον Άξο Σμίτη δίπλα μας, οπότε δεν φοβόμαστε απολύτως τίποτα. Λαχανικά και φρούτα ολόφρεσκα από τους μπαξέδες της Νάξου. Πλούσια ποικιλία σε ντελικατέσεν προϊόντα, ελληνικά και κορυφαίες παγκόσμιες μάρκες. Πολύ χαμηλές τιμές και αυτό θα το διαπιστώσετε όταν θα πάτε στο ταμείο. Έχει και το φυλάδιο προσφορών εκεί, να μην ξεχάσετε να το πάρετε. Σε 4 σημεία αναφοράς με εκπληκτικό design εδώ στην Άξο. Το ένα στο δρόμο προς το Λουκάκι, στο αριστερό μας χέρι. Το άλλο απέναντι από την Αγία Θεοδοσία. Το τρίτο απέναντι από την Εθνική Τράπεζα. Και το τέταρτο και τελευταίο στον Αϊ Γιώργη, που το λέμε και Άμπλ. Θέλεις λοιπόν να τηγανίσεις την ομελέτα σου. Πού θα βρεις σκεύη αλλά και κουζίνα, φουρνάκι, κουζίνα και ούτω καθεξής, ή τα οποία θα τα πάρεις και θα κρατήσουν, θα τα παντρευτείς για μια ζωή? Στο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών του Μιχάλη του Μαρούλη, δηλαδή στη Μήλε της Νάξου. Τώρα εξοπλίζεται ακόμα περισσότερο με τη χειμερινή κολεξιόν, οπότε καλά θα κάνετε να περάσετε μια βόλτα, γιατί θα βρείτε και πράγματα τα οποία δεν πιστεύετε ότι υπάρχουν και θα σας λύσουν τα χέρια, θα σας διευκολύνουν την καθημερινότητά σας. Να τα λέμε και αυτά, παιδιά, σε πολύ καλές τιμές, με εγγύηση ψυγείο Λίμπιερ τώρα 10 χρόνια. Τι άλλο θες? Μίλε, παιδί μου, το καλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών ειδών, όχι μόνο στην Άξο, στις Κυκλάδες, στο Νότιο Αιγαίο, παντού στην Ελλάδα. Ο φούρνος Λεγογιάννη, τι να πω τώρα για το φούρνο Λεγογιάννη, εντάξει. Μου στείλανε πρωί-πρωί φωτογραφία με τα κεκάκια που έχει ο φούρνος Λεγογιάννη σε διάφορες γεύσεις. Σήμερα έχουν την τιμητική τους τα κεκάκια. Με ένα καφεδάκι λοιπόν πάρε και ένα κέικ. Έτσι να ξυπνήσεις όμορφα και ωραία και γευστικά και ευχάριστα. Να δεις και τα κορίτσια εκεί, την Ειρήνη, την Ανούλα, τη Δέσποινα, την Ιωάννα, τη Βαγγελίτσα. Να σου φτιάξουν καφεδάκι από τα χεράκια τους, να πεις, βρε παιδί μου, αυτός είναι καφές.
1: Το ταξίδι αυτό.
0: Και βέβαια το φραγκόσικο στο φιλότι, το καλύτερο, το καλύτερο σημείο αναφοράς στην ημιωρινή Νάξο για τις όμορφες στιγμές σου, για το κοκτέιλ σου, για το αναψυκτικό σου, για τον καφέ σου, για τη σπιτική λεμονάδα σου και για το φαγητό σου βεβαίως, που είναι πολύ πολύ ιδιαίτερο. Το λένε όλοι όσοι έχουν πάει. Αν δεν το έχετε κάνει, κάντε το τώρα. Πηγαίνετε στο Φραγκόσικο και θα με θυμηθείτε.

0: σε θέλω.
1: Να το ο Νίκος που μου στείλε από το φούρνο, λέγω Γιάννη, για κάτσε να τσεκάρω τώρα. Ναι. Λοιπόν, είναι ένα σαντουιτσάκι το οποίο φαίνεται τι έχει μέσα. Έχει γαλοπούλα, τυρί και μαρουλάκι. Μικρό. Αυτά τα μικρά που έχουν και τα ψωμάκια που έχουν και σουσαμάκι από πάνω. Το δίπλα επίσης είναι σαντουιτσάκι, αλλά δεν βλέπω, είναι αναποδογυρισμένο τα μπρούμητα και δεν βλέπω τι έχει μέσα, Νίκο, αυτή η φωτογραφία. Ρε παιδί μου, δεν σου έχω πει. Φωτογραφίες να είναι, να καταλαβαίνω τι αυτό, ναι.

0: θα σου πω όταν δω.
1: Και άλλη φωτογραφία, για να δω τι είναι αυτό τώρα. Αυτό είναι ένα. Τώρα αυτό πρέπει να είναι μυλοπιτάκι έτσι όπως το κόβω. Μυλοπιτάκι έτσι αφράτο αφράτο. Και έχει και ζαχαρίτσα από πάνω. Ζάχαρη άχνη.
0: Το ταξίδι αυτό.
1: Πριν το καταβροχθήσει, ο Νίκος το έβγαλε μια φωτογραφία και μου το έστειλε.
0: Μα δεν ζουν.

Λοιπόν, λέω να ξεκινήσουμε να γυρίζουμε το χρόνο πίσω για να προλάβουμε τουλάχιστον τα γεγονότα πριν από το διαφημιστικό μας διάλειμμα. Να ξεκινήσω να σας πω τι συνέβη σαν σήμερα στο παρελθόν. Ταυτοχρόνως διαβάζω και τα μηνύματά σας που πέφτουν ευρωχή, δεν σας είπα. Αφού τα ξέρετε πια. Μαντός Τουρνάρα στο Facebook με λατινικούς χαρακτήρες. Αδαμαντίας Τουρνάρα στο Instagram με λατινικούς χαρακτήρες επίσης. 2285-024-926 το τηλέφωνο επικοινωνίας με το στούντιό μας εδώ στη γρότα της Νάξου. Να την η φίλη μου Ειρηνούλα Ημεροβιγλιανή. Με περιμένουν κάθε μέρα και η Κατερίνα και ο Μανώλης εκεί, όλα τα καλά τα παιδιά από το Ημεροβίγλι, υπέροχο Ημεροβίγλι. Καλημέρα σας, κορίτσια και αγόρια. Instagram εδώ, χαμός επίσης. Να την η Μαργαρίτα. Πάμε να γυρίσουμε το χρόνο πίσω. Πάμε να δούμε τι συνέβη σαν σήμερα, αλλά όμως στο παρελθόν.

με αυτά και με αυτά έχουμε φτάσει ήδη στα 23 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Σαν σήμερα, λοιπόν, να ξεκινήσω από το... εδώ λέει ότι το 1087 ο Γουλιέλμος ο δεύτερος, λέει, έγινε βασιλιάς της Αγγλίας και βασίλεψε, λέει, μέχρι το 1100. Το 1488 η Άννα γίνεται δούκισσα της Βρετάνης και το κεντρικό πρόσωπο που θα οδηγήσει στην ένωση της Βρετάνης και της Γαλλίας. Η Μαρία Στιούαρτ το 1543 σε ηλικία μόλις 9 μηνών στέφεται βασίλισσα των Σκότων στο Στέρλινγκ. 9 μηνών βασίλισσα. Το 1791 η Ουάσιγκτον, πρωτεύουσα των Ηνωμένων Πολιτειών, παίρνει το όνομά της από τον πρόεδρο George Washington. Η Καλιφόρνια γίνεται η 31η πολιτεία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής σαν σήμερα το 1850. Το 1892 ο Έντουαρτ Έμερσον Μπάρναρντ ανακαλύπτει την Αμάλφια. Είναι το τρίτο φεγγάρι του Δία. Το 1941 ο Ναπολέον Ζέρβας ιδρύει τον Εθνικό Δημοκρατικό Ελληνικό Σύνδεσμο, τον ΕΔΕΣ. Οι συμμαχικές δυνάμεις αποβιβάζονται στο Σαλέρνο και τον Τάραντα σαν σήμερα το 1943, που είσαι ρε Ζευγόλη να μου κάνεις μια ανάλυση. Το 1945 η Ιαπωνία παραδίδεται επίσημα στην Κίνα. Το 1947 καταγράφεται η πρώτη περίπτωση software bug. Μία νυχτοπεταλούδα κάθεται σε έναν ηλεκτρονόμο ενός υπολογιστή στο Πανεπιστήμιο Harvard. Software bug, το λάθος, ε. Το 1951 είχαμε βουλευτικές εκλογές. Πρώτο κόμμα αναδεικνύεται ο ελληνικός συναγερμός του Αλέξανδρου Παπάγου, χωρίς όμως να αποκτήσει αυτοδυναμία. 6,8 βαθμοί της κλίμακας Ρίχτερ κλονίζουν τη Βόρεια Αλγερία σαν σήμερα, ο απολογισμός 1.400 νεκροί. Ο τυφώνας Μπέτσι χτυπά τη Νέα Ορλεάνη το 1965, αφήνοντας πίσω του 76 νεκρούς και προκαλώντας καταστροφές άνω του 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων. Πάμε στο 1991, το Τατζικιστάν κηρύσσει την ανεξαρτησία του από τη Σοβιετική Ένωση. Και τέλος το 2009, σαν σήμερα εγκαινιάζεται το μετρό του Ντουμπάι, το πρώτο αστικό δίκτυο τρένων στην Αραβία. Αυτά συνέβησαν σαν σήμερα. Μετά το διαφημιστικό διάλειμμα θα δούμε ποιοι γεννήθηκαν και ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από τη ζωή.

Λοιπόν, του Τσαγάπης και του Έρωτα είναι το τραγούδι που ακούσαμε μόλις τώρα. Θα πάω στο επόμενο τραγούδι βεβαίως, το οποίο θα μας οδηγήσει σιγά σιγά και στο διαφημιστικό μας διάλειμμα. Είναι η Μαρίνα Σπανού η κοπέλα που τραγουδά. Το τραγούδι λέγεται «Ταξίδι». Έτσι θα πάμε στις διαφημίσεις μας. Θα επιστρέψουμε αμέσως μετά για να τελειώσουμε με την ενότητα αυτή που ανοίξαμε πριν από λίγο. Να πάμε και σε ένα πρωτοσέλιδο να δούμε τι γίνεται, ρε παιδί μου, στην Ελλάδα, τι γίνεται στον κόσμο. Εδώ έχουμε την. Τώρα έχουμε τις εξειδικεύσεις των μέτρων και θα τις έχουμε για καιρό ακόμα, αναλύσεις μετά από ειδικούς και ούτω καθεξής. Περιμένω να δω και την πρώτη, δεν έχω δει κάτι μέχρι στιγμής, να δω και, και τις δημοσκοπήσεις πια, μετά τις εξαγγελίες του Έλληνα Πρωθυπουργού και τις εξειδικεύσεις των μέτρων, να δω λιγάκι που κινούνται τα κόμματα μέσα από τις δημοσκοπήσεις. Θα γίνονται, δεν μπορεί.

0: ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
2: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
2: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

34 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3. Φυσικά ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός. Μαντός Τουρνάρα πίσω από το μικρόφωνο. Παρεούλα, θα πάμε μέχρι και τις 10. Σήμερα, από ό,τι έχω δει, δεν ξέρω αν έχει αλλάξει κάτι, δεν αναμένεται να έχουμε προγραμματισμένη διακοπή ρεύματος εδώ στην Άξο. Όμως αύριο, σας το λέω από τώρα, έχουμε δύο διακοπές, μισάωρες διακοπές, αύριο το πρωί, και μάλιστα είναι εδώ γύρω στην περιοχή της Γρότας και στα Πέριξ. Θα σας πω τις περιοχές στην συνέχεια, για να ξέρετε από σήμερα ποιες ώρες δεν θα έχουμε ρεύμα. Θα πάμε να κλείσουμε λίγο την ενότητα που ξεκινήσαμε. Θα σας πω λοιπόν ποιοι γεννήθηκαν μία μέρα σαν τη σημερινή ευθύς αμέσως. Άγγλος συγγραφέας ήταν, το 1855 γεννήθηκε Houston Stuart Chamberlain. Ο Μανώλης Γλέζος, παιδιά, γεννήθηκε σαν σήμερα το 1922. Έλληνας ναξιώτης, ήρωας της εθνικής αντίστασης, πολιτικός της αριστεράς, βουλευτής, δημοσιογράφος, συγγραφέας. Και τι δεν ήταν ο Μανώλης Γλέζος, άνθρωπος της αυτοδιοίκησης εδώ, Έχει αφήσει το αποτύπωμά του. Και ο άνθρωπος φυσικά, ο οποίος μαζί με τον Λάκη Σάντα, τι έκαναν, κατέβασαν την σημαία γερμανική από την Ακρόπολη, σβάστιγκα. Ροζίτα Σόκου γεννήθηκε σαν σήμερα το 1923, Ελληνίδα δημοσιογράφος, συγγραφέας και μεταφράστρια. Έλληνας ποδοσφαιριστής και προπονητής ο Μίλτος Παπαποστόλου, το 1935 η γέννησή του, σαν σήμερα. Γεννήθηκε ο Λάμπρος Λάμπρου, Κύπριος ποδοσφαιριστής, το 1977. Πάω παρακάτω, σας λέω ότι σαν σήμερα γεννήθηκε ο Έλληνας ποδοσφαιριστής επίσης Μιχάλης Σιφάκης, το 1984, και ένα όνομα σιδηρόδρομος, 1991 γεννήθηκε ο Βραζιλιάνος ποδοσφαιριστής Οσκάρ Ντος Σάντος Εμποάμπα Ζούνιορ, όχι Τζούνιορ, Ζούνιορ, αυτός, 1991. Τον εξέρεις αυτό, Νικόδημε?

Λοιπόν, για να δούμε ποιοι έφυγαν μία μέρα σαν τη σημερινή από κοντά μας. Από τη ζωή. Ιταλός γιατρός ήταν ο Γκασπάρε Αζέλη, έφυγε το 1625, περισσότερο γνωστός από την ανακάλυψη των γαλακτοδών λεμφαγγείων. Μελέτησε, λέει, μάλλον ανακάλυψε τα χυλώδη αγγεία και μελέτησε συστηματικά τη σημασία αυτών των αγγειακών δομών. Έλληνας ποιητής ο Ρώμος Φιλίρας, έφυγε από τη ζωή το 1942. Έλληνας πολιτικός ο Απόστολος Παπαγεωργίου, έφυγε από τη ζωή το 1982. Αμερικανός ηθοποιός ο Μπέρτζες Μέρεντιθ, έφυγε το 1997. Και αφήνω κάτι για το τέλος.

0: Λοιπόν, πριν σας πω για αυτό που άφησα για το τέλος, να ρωτήσω από νωρίς για να έχω έτσι περισσότερες πληροφορίες για το τι μαγειρεύουμε σήμερα, παιδιά. Πάντως, αν έχετε διάθεση να φτιάξετε κάτι σε γλυκάκι, έχω να σας πω ότι στο Naxos Press θα δείτε πως η Μαριέτα η Γαλάνη βάζει το καλοκαίρι σε βάζο. Φτιάχνει δηλαδή μαρμελάδες με φρουτάκια. Φρουτάκια καλοκαιρινά. Ετοιμάζονται και τα σχολεία, οι εκπαιδευτικοί, οι δάσκαλοι, οι καθηγητές και τα παιδιά και οι γονείς βεβαίως, διότι μετράμε εντελώς αντίστροφα όμως πια φτάσαμε στην τελική ευθεία είμαστε. Μεθαύριο θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι για τον αγιασμό των σχολείων. Με το καλό, καλή σχολική χρονιά να έχουν τα παιδιά, μα καλή σχολική χρονιά να έχουν όλοι οι εκπαιδευτικοί. Βλέπω πάρα πολλές αναρτήσεις στο διαδίκτυο για ανθρώπους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ψάχνουν για κατοικία και στην Άξο. Για ό,τι μπορούμε να κάνουμε να τους βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους να βρουν σπίτι. Ό,τι μπορεί ο καθένας, αν διαθέτετε σπίτια και μπορείτε τέλος πάντων να τα διαθέσετε σε μια έτσι καλή τιμή, για να μπορέσουν οι άνθρωποι να μείνουν αξιοπρεπώς και να διδάξουν τα παιδιά μας. Ξέρουμε όλοι ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο όλο αυτό και ότι θα έπρεπε να έχει περάσει μέσα από την πολιτεία μια άλλη πολιτική που θα δίνει κίνητρο στους ιδιοκτήτες των σπιτιών, των κατοικιών, να μπορούν να τα νοικιάζουν με το μήνα και να έχουν όφελος από όλη αυτή την ιστορία. Σε κάθε περίπτωση, ας βοηθήσουμε τους εκπαιδευτικούς να βρουν σπίτια. Πάμε τώρα να δούμε το τελευταίο γεγονός της ημέρας. Σας είπα ότι άφησα κάτι για το τέλος. Και ποιο είναι αυτό το κάτι, παιδιά? Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή ένας σπουδαίος Έλληνας τραγουδιστής. Προφανώς έχετε καταλάβει από την εισαγωγή αυτού εδώ του τραγουδιού. Τραγουδιστής, συνθέτης της ελληνικής ροκ, της έντεχνης σκηνής. Τραγουδιστής του ροκ συγκροτήματος Τερμίτες, έτσι ξεκίνησε, θεωρείται ένας από τους μεγαλύτερους καλλιτέχνες στην ιστορία του τραγουδιού. Δεν είναι άλλος από τον μεγάλο, τον σπουδαίο που είχα και εγώ την τύχη ευτυχώς να τον δω από κοντά, να τον ακούσω. Το Λαβρέντι Μαχαιρίτσα που έφυγε από τη ζωή το 2019 σαν σήμερα.
1: Που ένας αλικός, αθόρυβος κρυφός, αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους.

Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

Είπα να το ακούσουμε λοιπόν όλο, να τιμήσουμε τον σπουδαίο, το μεγάλο Λαβρέντι Μαχαιρίτσα, 8 και 46 πρώτα λεπτά. Έχουμε στη διάθεσή μας 14 λεπτά για να πάμε στο επόμενο διαφημιστικό διάλειμμα. Λέω να ξεκινήσουμε σιγά σιγά να γυρίζουμε το χρόνο πίσω, να δούμε καλώ το φίλο μου τον Παντελή από τις Εγκαρές. Να γυρίσουμε λοιπόν το χρόνο πίσω, να δούμε τι συνέβη άραγε σαν σήμερα στο παρελθόν. Να δούμε λίγο τα γεγονότα της ημέρας, να δούμε τέλος πάντων τι συμβαίνει, πώς καταγράφεται η δισογραφία στις μεγάλες αθηναϊκές εφημερίδες και όλα τα υπόλοιπα, διότι πρέπει να είμαστε και ενημερωμένοι, παιδιά. Πρέπει να είμαστε ενημερωμένοι. Το θυμάστε αυτό? Αυτό είναι το μουσικό μας χαλί. Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο ντύνουμε τη φωνή στο ραδιόφωνο, έτσι. Και τέλος πάντων λέμε τα δικά μας. Α, το καθιερώσουμε ξανά σιγά σιγά για να μην χάνουμε και τα τραγούδια, να προσπαθούμε να μην πατάμε πάνω στα τραγούδια, να ακούμε ολόκληρο το τραγούδι και ιδιαιτέρως αυτά που μας ζητάτε εσείς. Πάμε σιγά σιγά, πάμε να δούμε τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Να ξεκινήσω από την καθημερινή. Να σας πω λοιπόν ότι βλέπω πρωταγωνιστή το El Niño σήμερα στο πρωτοσέλιδο της καθημερινής. Εγώ σας τα λέω, εσείς δεν τα ακούτε. Το οποίο λέει βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων. Οι αλλαγές στον αγροτικό χάρτη αλλάζουν όλα. Γείτονες με αρκούδες στην Καλιφόρνια. Τι είναι αυτό? Μια μαύρη αρκούδα δροσίζεται σε πισίνα στην αυλή μονοκατοικίας σε ένα προάστιο εκεί στο Λος Άντζελες. Είναι μια πισίνα, παιδιά. Έχει μέσα ένα σωσίβιο και κάτι άλλες μπάλες, έτσι αυτά και. Και είναι και μια αρκούδα μέσα. Μέσα στην πισίνα. Μπήκε μέσα, σου λέει κάτσε. Δεν κατάλαβα. Δεν μπορώ εγώ να κολυμπήσω στην πισίνα. Ο πληθυσμός των εν λόγω ζώων εκτιμάται ότι έχει αγγίξει τις 60.000 μόνο στην πολιτεία της Καλιφόρνιας και συνεχίζει να αυξάνεται φέρνοντας τις αρκούδες, λέει, πιο κοντά στους κατοίκους των προαστίων. Και ξαφνικά, λέει, να πας να κάνεις, να μην δεις καλά, να έχεις μόλις ξυπνήσει. Να μην έχεις φούρνο Λαγογιάννη στην Καλιφόρνια, πού να τον βρεις. Να μην έχεις πιει μια γουλιά καφέ και να πεις, ρε παιδί μου, πώς θα ξυπνήσω τώρα, πά να πέσω στην πισίνα. Και εκεί που πέφτεις στην πισίνα, τσαφ, να βρεθείς αγκαλιά με μια αρκούδα. Ωραίο. Αυτά είναι τα κεντρικά θέματα της εφημερίδας Καθημερινή. Επίσης, ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ. 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν. Είναι τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025 για τους Έλληνες μαθητές. 1 στους 2 Έλληνες μαθητές τελειώνει το γυμνάσιο χωρίς να μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις. 4 στους 10 δεν κατανοούν απλά κείμενα. Απογοητευτικά λοιπόν είναι τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025 του ΟΣΑ. Το ενθαρρυντικό είναι ότι οι ελληνικές επιδόσεις πέφτουν πιο αργά σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές. Η πτώση πάντως καταγράφεται διεθνώς σε σχέση με τον διαγωνισμό του 2022 και σε πρώτο επίπεδο αποδίδεται στην πανδημία, στην αλλαγή του τρόπου διδασκαλίας και στο συνεχές σκρολάρισμα. Διότι όταν σκρολάρεις σε μία οθόνη, πόση ώρα θέλεις για να αφομοιώσεις να καταλάβεις αυτό που διαβάζεις, δεν προλαβαίνεις να το καταλάβεις. Μάλιστα, λοιπόν, τώρα κάνουν μελέτες για την Ιθάκη. Έχει δρομολογηθεί, λέει, από το ΚΑΣ η εξέταση των μελετών ανάδειξης και προστασίας του αρχαιολογικού χώρου Αγίου Αθανασίου. Μάλιστα, είναι και αυτό επίσης μια πολύ σημαντική είδηση που τη διαβάζω στο πρωτοσέλιδο της Καθημερινής. Πάω στα νέα. Σε ελεύθερη πτώση, χειρό καμπανάκι για την Ελλάδα η έρευνα και πάλι κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ, πτώση 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένου, 7 μονάδων στις φυσικές επιστήμες και 6 μονάδων στα μαθηματικά. Τα αποτελέσματα του τη δείχνει η PISA, έτσι, για την παιδεία. Καλύτερες επιδόσεις των κοριτσιών, μεγαλύτερες διαφοροποιήσεις μεταξύ σχολείων, ποιων σχολείων είναι το θέμα, και διεθνώς σημειώθηκαν, λέει, χαμηλότερες επιδόσεις από το 2000. Και βλέπω και ένα γράφημα μπροστά μου, το οποίο είναι πάρα πολύ έτσι κατατοπιστικό. Μητσοτάκης σε Ερντογάν, σκληρή γλώσσα με τον Σίση στο πλευρό του. Η Ελλάδα δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της. Τι συζητήθηκε στο El Alamein για τη σταθερότητα στην περιοχή? Συνάντησε σήμερα με Μακρόν στο Παρίσι. Και αθλητικά θέματα, τα οποία δεν θα περιγράψω, εννοείται, διότι θα περιγράψει ο Νικόδημος Ολιανός το μεσημέρι.
Απογευματινή, η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο. Επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς στο ακριτικό νησί και το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία και στις εμπριστικές δηλώσεις του Ερντογάν. Αυστηρή απάντηση Μαρινάκη. Πίζα 2025, μαθηματικά οι μισοί μαθητές κάτω από το βασικό επίπεδο. Εφημερίδα των συντακτών, φωτιά στα καύσιμα, μέτρα ασπιρίνες, η ενεργειακή κρίση δείχνει ξανά τα δόντια της. Απογειώνεται σήμερα στα 2,1 λέει εδώ, 2,105 για την ακρίβεια. Το λίτρο, η τιμή της αμόλυβδης, στα 2,040 η τιμή του πετρελαίου κίνησης, 62% πάνω από τη μέση ευρωπαϊκή χονδρεμπορική τιμή του ρεύματος στην Ελλάδα από χθες. Η μείωση κατά 50% των χρεώσεων οίκο έρχεται τον Ιανουάριο και φέρνει ελάφρυνση μόλις 1,5% στις μικρές καταναλώσεις και υποσχέσεις σε βάθος τριετίας που προϋποθέτουν επενδύσεις 5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας των συντακτών. Πάω στο ριζοσπάστη γρήγορα και σας διαβάζω το κεντρικό θέμα, ένταση της πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια. Εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για την ενέργεια. Επίσης, ΚΚΕ, όσο εξειδικεύονται οι κυβερνητικές εξαγγελίες και ξεδιπλώνονται οι προτάσεις της βολικής αντιπολίτευσης του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος Τσίπρα κτλ., τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα. Κλείνω με τον ελεύθερο τύπο ευθύς αμέσως. Πώς και πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί ρεύματος. Όλο το κυβερνητικό σχέδιο μέχρι το 2029. Η μάχη της μπριζόλας, ο ανταγωνισμός των σούπερ μάρκετ, φέρνει μειώσεις μέχρι και 28,1% στον οπό κρέας. 88 κωδικοί εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Επιδημία κλοπών στη Γαλλία, μετά το Λούβρο, σήκωσαν πίνακες από το Μουσείο Ρενουάρ. Και τι δείχνουν τα στοιχεία από την αξιολόγηση PISA? Κάτω από τη βάση σε μαθηματικά και κατανόηση κειμένου. Για πρώτη φορά όμως παρατηρείται, λέει, σύγκληση με τον παγκόσμιο μέσο όρο. Μάλιστα, λοιπόν, και Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα δεν απειλεί, αλλά και δεν υποχωρεί. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα από το El Alamein. Αυτά διαβάζω στα πρωτοσέλιδα των μεγάλων αθηναϊκών εφημερίδων. Κάποιες από αυτές τις ειδήσεις, ελάχιστα πιο αναλυτικά, θα τις δούμε στη συνέχεια. Προς το παρόν, αφού ακούμε και το μουσικό χαλί κάτω από το μπλα μπλα το δικό μου, ας ακούσουμε και το τραγούδι από το οποίο γεννήθηκε αυτό το μουσικό χαλί,

0: αφήσω να φύγω.
1: Σκέφτηκα Ελλάδα να σ' αφήσω να φύγω.
0: Άλλο, να ανεβάσω σαν και
1: πολύ το σκέφτηκαν αυτά.
0: Τον καβάλω, να πετάξω καπέλα και το ράπ της ημό μου και
1: λοιπόν,
0: να
1: είμαστε ήδη στα 6 λεπτά πριν από το ακριβώς της ώρας.
0: Καλημέρα Ελλάδα, να μου ζήσεις για πάντα. Να τιμάς με παρελάσεις στο υποστού 40 να κρατάς.
1: Θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε 6 λεπτά από τώρα και θα επιστρέψουμε μετά να δούμε λίγο πιο αναλυτικά την ειδησιογραφία της ημέρας. Να δούμε και τα δικά μας εδώ στο Νότο. Εννοείται ότι περιμένω τα δικά σας μηνύματα, παιδιά, και τα δικά σας τηλεφωνήματα. Και αυρέ, καλώς το Γιώργο. Καλημέρα, καλημέρα.

Και βέβαια θα δούμε και θέματα που σχετίζονται γενικά με το... Ναι, όχι, θα σας παρακαλέσω πάρα πολύ. Επειδή πάρα πολλοί κόσμος μου λέει ότι έχουν οι απάτες πραγματικά, η προσπάθεια εξαπάτησης πολιτών από τους επιτίδιους και εδώ στην Άξο πραγματικά είναι πάρα πολλές. Είναι πολλές αυτές οι περιπτώσεις. Θα σας παρακαλέσω για μία ακόμα φορά. Σήμερα θα ανέβει στο διαδίκτυο στον Άξο Σπρες η συζήτηση που κάναμε χθες με τον κύριο Κατσαρό. Ο κύριος Κατσαρός από το αστυνομικό τμήμα της Νάξου, αρμόδιος για θέματα ασφάλειας φυσικά, μας μίλησε και μας είπε ποιοι είναι οι κίνδυνοι, ποιους τρόπους χρησιμοποιούν οι επιτίδιοι, τι πρέπει να κάνουμε εμείς για να προφυλάξουμε την περιουσία μας και να μην μας εξαπατήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Προσοχή μεγάλη. Να ακούσετε αυτή τη συζήτηση, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα.

0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε πάρα πολύ λίγο. Όμως έχω αφήσει τις κυρίες μου παραπονεμένες. Δεν έχω πει καλημέρα στις κυρίες μου και αυτό είναι μεγάλο πρόβλημα και για μένα, διότι πού πας, Στουρνάρα? Πού πας, Στουρνάρα, χωρίς να πεις καλημέρα στις κυρίες σου? Στην κυρία Μαρία και στην κυρία Κούλα. Στην κυρία Μαρίνα, στην κυρία Μαρούσα. Καλημέρα στην κυρία Πίτσα. Στην κυρία Φιλιό. Στην κυρία Ρίνα, στην κυρία Ματούλα. Στην κυρία Αγγελική Σιδερή Αντώνη, ξέρεις. Την κυρία Ειρήνη τη Φιλοτήτησα. Και τη μαμά Ελένη από το Φιλότη. Και τη Μάρο, καλημέρα. Νικολέτα Συριανή, καλημέρα. Δέσποινα, τι μαγειρεύουμε σήμερα? Για πες, για ρίξε καμιά ιδέα. Έλα, έλα να σε χαρώ. Σε όλα τα χωριά της Νάξου, από το βορρά μέχρι το νότο, από την Ανατολή μέχρι τη Δύση. Θα ξεκινήσω σήμερα από το Γαλανάδο. Για να μην έχω και παραπονάκια. Καλημέρα στα Μάτι, καλημέρα Στέλιο. Θα συνεχίσω με τις Εγκαρές και τη Γαλήνη. Θα πάω στα Ορεινά και θα πω καλημέρα στην Κομιακή, στην Κόρονο, στο Σκαδό, στη Μέση, στη Μονή, στο Δανακό, στην Κεραμωτή, σε όλα τα υπέροχα χωριά της Νάξου και κάτω στο Νότο, στο Πυργάκι, στο Καστράκι, εδώ στη χώρα, στους Καστρινούς και στις Καστρινές. Πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Εσείς μένετε εδώ γιατί ξέρετε, είστε πολύ σωστά συντονισμένοι στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3.
1: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές.

0: προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850 22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
3: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.

Επιστρέφουμε, ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3, ο δικός σας ραδιοφωνικός σταθμός, 4 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Σε λίγο θα σας πω, θα σας μιλήσω για την παραίτηση ενός ερευνητή από μια εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης. Γιατί παραιτήθηκε, είναι λίγο τρομακτικό αυτό που θα σας πω, αλλά πρέπει να το μεταφέρω.

0: διαθέτεις.
1: Καλημέρα στην Απείρανθο, δεν είπα, και στη φίλη μου την Ειρήνο Παρασκευούλα και στο Θανάση. Και στο Καμάρι στη φίλη μου τη Μαρουλίτσα, και στον Περίβολο στη φίλη μου τη Γιώτα, και στο Βόλο στη φίλη μου τη Βάσο. Η Φελίσια από τη Σπάρτη.
2: Με σπίτια και εξοχικά, στο δρόμο θα βρεθείς χωρίς να έχεις μία.
1: Πολύ μεγάλη καλημέρα στη Μαρία από την Καλαμάτα.
3: Να αρνηθείς τη σιγουριά στα κύβη.
1: Στη Γιάννα από τη Ρόδο.
3: Να πεις, εγώ...
1: Στη Φωτεινή από την Κρήτη.
3: Θέλει μαγιά για να...
1: Στον Παναγιώτη από την Κύπρο.
4: Πάθος δυνατό. Μαξιμωρό μου δεν διαθέτεις απ' αυτό.
1: Στο Δημήτρη από τη Μακρακόμη.
3: Να μπορέσεις να
1: στερεά Ελλάδα.
3: Μη καθαρά και να πεις για χαρά. Σ' ό,τι σε δένει, σε κρατάει στη γη.
1: Και πάνω εκεί ψηλά στη Βέρεια. Και στο Σαν Άλλοτε. Αντώνη, καλημέρα.
5: Τι να αφήσεις την κλειδί, μια αξία σταθερή και να γυρίσεις.
1: Στην Πάτρα, στη φίλη μου την Πινελόφη. Στο Θωμά, στον Αποστόλη. Στη Ρένα.
3: Για έναν έρωτα να πεις.
4: Εγώ θα ζω με δανεικά.
3: Θέλει μαγιά για να δοθείς σε ένα πάθος δυνατό.
1: Στο φίλο μου το Γιώργη στη Σκάλα, εκεί στα Τρίνισα μάλλον, είναι ακόμα στα Τρίνισα ο Γιώργης, εκεί ψαρεύει.

Λοιπόν, για πάμε, παιδιά, σιγά σιγά. Για να δούμε λιγάκι. Γιατί το είδα πριν από λίγο και η αλήθεια είναι ότι εντάξει, είναι λίγο περίεργα τα πράγματα. Έχουμε πει πάρα πολλές φορές ότι η τεχνητή νοημοσύνη μπορεί να βοηθήσει σε πάρα πολλούς τομείς, αλλά μπορεί να κάνει και κακό. Μας τα είπε χθες και ο αστυνόμος. Είπε χθες ο αστυνόμος, αν θυμάστε, όσοι ακούσατε, ότι όσο καλό μπορεί να κάνει, άλλο τόσο κακό επίσης μπορεί να κάνει η τεχνητή νοημοσύνη. Και βλέπω εγώ σήμερα ότι υπέβαλε, λέει, την παραίτησή του από την εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Anthropic ένας ερευνητής, το όνομά του είναι Jacob Coxon. Γιατί όμως παραιτήθηκε? Λόγω των φόβων του ότι μαζί με τους ανταγωνιστές της συμμετέχει σε μια κούρσα ανάπτυξης συστημάτων που τελικά δεν θα μπορούν να ελέγξουν. Ο Coxon είχε ειδικευτεί στην εκπαίδευση νέων μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης μέσω της επεξεργασίας τεράστιων ποσοτήτων δεδομένων. Ανακοίνωσε την απόφασή του σε μια σειρά αναρτήσεων στο X, εξηγώντας ότι αποχωρεί από την Anthropic επειδή δεν μπορεί να συμμετέχει στη γενικευμένη προσπάθεια του κλάδου για τη δημιουργία συστημάτων AI που θα μπορούν να βελτιώνουν μόνα τους τον εαυτό τους. Όπως γράφει, μάλιστα φοβάται ότι τέτοια συστήματα θα μπορούσαν να ξεφύγουν από κάθε έλεγχο και να απειλήσουν την ανθρωπότητα. 27 ετών, Βρετανός, έχει σπουδάσει μαθηματικά, ανέφερε ότι πολλοί συναδελφοί του χρησιμοποιούν πλέον όρους όπως ώρα 0, τελικό στάδιο, για να περιγράψουν την πορεία προς τη δημιουργία αυτοβελτιούμενων μοντέλων. Οδεύουμε προς ορισμένα από τα πιο ακραία σενάρια και μέχρι το τέλος του επόμενου έτους τα πράγματα μπορεί ήδη να έχουν ξεφύγει από τον έλεγχο. Αυτό ακριβώς εκτιμά ο Coxon και προσθέτει ότι όταν οι εταιρείες ανταγωνίζονται μεταξύ τους, ενώ υπάρχει και ο ανταγωνισμός από την Κίνα, οι συμβιβασμοί σε θέματα ασφάλειας είναι αναπόφευκτοι. Ανέφερε μάλιστα ότι νωρίτερα φέτος άφησε την OpenAI για να ενταχθεί στην Anthropic, καθώς η τελευταία είναι γνωστή για την έμφαση που δίνει στην ασφάλεια των μοντέλων της. Ωστόσο, παρότι θεωρεί ότι οι προσπάθειες της εταιρείας είναι ειλικρινείς, πιστεύει πλέον ότι καμία εταιρεία δεν μπορεί να αναπτύξει υπεύθυνα τεχνητή νοημοσύνη που να ξεπερνά τον άνθρωπο σε ένα ευρύ φάσμα εργασιών, αυτό που συχνά αποκαλείται τεχνητή γενική νοημοσύνη, χωρίς κρατική παρέμβαση ή συντονισμένη επιβράδυνση του κλάδου. Επικαλείται μάλιστα στο σκεπτικό του πρόσφατες περιπτώσεις, κατά τις οποίες μοντέλα από την OpenAI και την Anthropic παραβιάστηκαν ή λειτουργήσαν σε συνεργατικά σμήνι πρακτόρων AI. Για να τονίσει ότι τα συστήματα μπορούν να υιοθετήσουν κακόβουλους στόχους και να προσπαθήσουν να τους αποκρύψουν από τους ανθρώπους. Ο φόβος του είναι πως όταν αυτά τα συστήματα αρχίσουν να βελτιώνονται μόνα τους, ενδέχεται να εξελιχθούν σε σημείο που να αρνούνται να υπακούσουν σε εντολές. Και μάλιστα η αποχώρησή του, όπως σημειώνει η Wall Street Journal, έρχεται μετά από την παραίτηση νωρίτερα, φέτος, ενός ακόμα ερευνητή που εργαζόταν σε θέματα ασφάλειας, ο οποίος έφυγε για να ασχοληθεί με την ποίηση, προειδοποιώντας ότι ο κόσμος βρίσκεται σε κίνδυνο. Να πούμε επίσης ότι ο Coxon ήταν ένας από τους περισσότερους από 1000 ερευνητές τεχνητής νοημοσύνης που υπέγραψαν πρόσφατα κοινή δήλωση υπέρ του Διεθνούς Συντονισμού των Κυβερνήσεων, ώστε να υπάρξει δυνατότητα επιβράδυνσης της ανάπτυξης AI. Αν καταστεί αναγκαίο να ενεργοποιηθεί ένα φρένο για συστήματα που θα μπορούσαν να βελτιώνονται μόνα τους. Τι άλλο να πω εγώ... Ο Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας και στελέχη έχουν επανειλημμένα προειδοποιήσει για τους κινδύνους που ενέχουν τα ανεξέλεγκτα μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης. Έχουν καλέσει τον κλάδο να επιβραδύνει την ανάπτυξή τους. Είναι τρελό όλο αυτό να το ακούμε απλά σήμερα. Μάλιστα, σύμφωνα με τον Coxon, στην Anthropic υπάρχει, λέει, ειδικό κανάλι όπου οι εργαζόμενοι συζητούν για τις ολοένα και πιο ισχυρές δυνατότητες των μοντέλων της εταιρείας. Κάτι που αντανακλά το πόση επιρροή έχουν πλέον οι εταιρείες AI στην κατεύθυνση που παίρνει ολόκληρος ο κλάδος. Τα συμπεράσματα δικά σας, από εκεί και πέρα, δεν ξέρω πού πάει όλη αυτή η ιστορία, δεν ξέρω πού θα βγάλει όλη αυτή η ιστορία. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι κάτι το οποίο μας βοηθάει σε πάρα πολλούς τομείς. Φοβόμαστε ότι σε κάποιους κλάδους θα αντικαταστήσει τον άνθρωπο στο 100%, αλλά πολύ περισσότερο
Εάν όντως θα υπάρξουν μοντέλα τα οποία θα αυτοβελτιώνονται χωρίς να ακούνε ανθρώπινες εντολές, τότε οι ταινίες που λέει και ο Λιανός ότι βλέπαμε στο παρελθόν, ίσως να μην είναι τόσο έτσι επιστημονική φαντασία πια.

Πάντως έχει πλάκα, γιατί λίγο πριν ξεκινήσουν τα σχολεία διαβάζουμε ποιες είναι οι σχολικές αργίες. Ένα τριήμερο έχουμε φέτος. Ξαναλέω, αγιασμό στην Παρασκευή στις 11 του μήνα, Αρκετές αργίες, αλλά μόλις ένα τριήμερο χωρίς μαθήματα. Θα σας τα πω σε λίγο, να τα ξέρετε από τώρα, να τα βάλετε στο ημερολόγιο σας.

μάλιστα έκανε και συνάντηση η κυρία Γκυλφόιλ με την Ισραηλινή πρέσβη στην Ελλάδα. Το Ισραήλ θα παραμείνει πάντα ζωτικό σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής, είπε. Ωραιότατο κόκκινο φορεματάκι. Κίμπερλι. Ένα ωραίο κουστούμάκι. Η Ισραηλινή πρέσβη στην Ελλάδα. Ωραιότατη φωτογραφία. Πολύ ωραία. Μπράβο, μπράβο, μπράβο.

Λοιπόν, για να τσεκάρω λίγο τις αργίες, παιδιά, και να σας πω, πριν λίγο πριν χτυπήσει το πρώτο κουδούνι, ποιες είναι οι αργίες, ποιες μέρες τα παιδιά δεν θα κάνουν μάθημα και ποιο είναι το μοναδικό τριήμερο που έχουμε μπροστά μας, τέλος πάντων, για ξεκούραση. 11 Σεπτεμβρίου την Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, μεθαύριο δηλαδή, σε νηπιαγωγεία Δημοτικά Γυμνάσια και Λύκεια, ο Αγιασμός. Τα μαθήματα θα ξεκινήσουν επίσημα τη Δευτέρα 14 Σεπτέμβρη. Τα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά, εκεί ο Αγιασμός πραγματοποιείται συνήθως μεταξύ. Καλά, το έχουμε το πρόγραμμα. Μπορείτε να το βρείτε και στον Άξο Σπρες για εδώ την Άξο. Η πρώτη μέρα λειτουργίας των σχολείων έχει χαρακτήρα υποδοχής και ενημέρωσης. Καλώς ήρθατε. Οι μαθητές ενημερώνονται για το πρόγραμμα, παραλαμβάνουν και τα βιβλιαράκια τους και θα πρέπει να περιμένουν αρκετά για το πρώτο και μοναδικό τριήμερο της σχολικής χρονιάς. Αυτό θα έρθει, ξέρετε πότε, τις απόκριες, την καθαρά Δευτέρα, 15 Μαρτίου. Κατά τα άλλα, το σχολικό ημερολόγιο δεν δημιουργεί άλλες συνεχόμενες τριήμερες αποχές από τα μαθήματα λόγω του τρόπου με τον οποίο πέφτουν οι υπόλοιπες αργίες. Είναι λίγο στραβές και ανάποδες, με λίγα λόγια. 28 Οκτωβρίου, για παράδειγμα, είναι Τετάρτη. Η σχολική γιορτή πραγματοποιείται την προηγούμενη μέρα, έτσι καθιερωμένα. 17 Νοεμβρίου είναι Τρίτη. Τα Χριστούγεννα τα σχολεία κλείνουν από την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου και οι διακοπές διαρκούν μέχρι την 5η 7 Ιανουαρίου. Η επιστροφή στις 8 Ιανουαρίου πια. 25 Μαρτίου πέφτει Πέμπτη. Κολλάς μια Παρασκευή εκεί, ρε παιδί μου. Κολλάς και το κάνεις ένα ωραιότατο τετραήμερο, ε. Η σχολική γιορτή θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 24 Μαρτίου, διότι προηγείται τη ημέρα, τέλος πάντων, τη γιορτή. Να κάνουμε. Του χρόνου θα είναι ωραίο αυτό που θα πέφτει 25 Μαρτίου Παρασκευή. Το Πάσχα του 2027, 2 Μαΐου φέτος το Πάσχα. Οι πασχαλινές διακοπές ξεκινούν τη Μεγάλη Δευτέρα και οι μαθητές επιστρέφουν μετά την ολοκλήρωσή τους. Και η Πρωτομαγιά συμπίπτει με το Μεγάλο Σάββατο. Θα μεταφερθεί όμως, έτσι δεν γίνεται συνήθως. Πάει στο καλό, θα μεταφερθεί. Του Αγίου Πνεύματος λοιπόν πέφτει 21 Δευτέρα πάντα, 21 Ιουνίου.

Και ξέρετε πότε ξανά ξεκινούν οι καλοκαιρινές διακοπές για τους μαθητές? 15 Ιουνίου. Ακόμα δεν ξεκινήσαμε, εγώ σας μιλάω για τις καλοκαιρινές διακοπές του 2027. Έλα παιδιά, ανασκουμπωνόμαστε σιγά σιγά. Ανασκουμπωνόμαστε και πάμε ντουγρου για την έναρξη των μαθημάτων και του Αγίου Πνεύματος. Ναι, Δευτέρα. Πάντα Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Δεν είναι. Εντάξει τώρα. Κοίταξε λίγο τώρα. Του Αγίου Πνεύματος δεν παίζει φέτος για τριήμερο. Γιατί πέφτει 21 Ιουνίου. Τα σχολεία θα έχουν τελειώσει, θα έχουν ολοκληρώσει τη λειτουργία τους. Οπότε αυτό δεν το λαμβάνουμε υπόψη μας το τριήμερο. 21 Ιουνίου του Αγίου Πνεύματος. Έχουμε, γεια σας, έχουμε αποχαιρετήσει. Γεια σας, γεια σας.

Σε κάθε περίπτωση, εγώ αυτό που θα σας πω είναι ότι από την Παρασκευή θα μ' ακούτε 8 και 3, 4, άντε το πολύ 5 λεπτά να καλημερίζω τα πιτσιρίκια. Μην τυχόν και το ξεχάσω καμιά μέρα. Μην τυχόν και το ξεχάσω να με σκουντίξετε, διότι μαζεύονται όλα μαζί μετά και φωνάζουνε. Δεν είπε το όνομά μου, δεν είπε το όνομά μου. Δεν μπαίνουνε στις τάξεις και έχουμε τέτοια θέματα.

τελευταίες προετοιμασίες λοιπόν, και τα παιδιά και οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί ετοιμάζονται, γιατί μεθαύριο ωραία μέρα αυτή με του αγιασμού. Ναι, το ξέχασες, Ραντάρ, το ξέχασες. Δεν πας σχολείο εσύ. Καλημέρα στα ισόγεια ρεύματα του πάρκου της Έλλης. Καλημέρα σας. Δεν είσαι στο σχολείο, Ραντάρ, δεν είσαι.

Καλημέρα, καλημέρα. Κάθε μέρα λέω πάντα στη ζωή. Καλημέρα στα ισόγεια ρεύματα πρωί, του πάρκου της Έλλης, στις όμορφες τις κοπελιές και στα όμορφα τα αγόρια που είναι εκεί μέσα. Και έχουν πέσει με τα μούτρα πάνω στα χαρτιά, σε όλα τα έψιλον, δεν μιλάω για συντηρητικά, μιλάω για χαρτιά. Έψιλον 1, έψιλον 2, έψιλον 3, έψιλον 5, έψιλον 9, έψιλον 17, έψιλον 32, δεν ξέρω. Και να τα στυλώ και να τα μπλάνκο και να τα αυτά και αυτό και τα νούμερα και τα πληκτρολόγια και τα κομπιούτερ και μέσα στη καρδιά σου. Έχετε και εκείνα δάτα αυτά που δεν έχετε τώρα πια καρμπών, έτσι, με τα μπλοκάκια, τα χειρόγραφα. Υπάρχουν ακόμα χειρόγραφα μπλοκάκια. Πρέπει να υπάρχουν για κάποιες περιπτώσεις, αν δεν κάνω λάθος, ε. Υπάρχουν, υπάρχουν. Αυτά που τα χρησιμοποιούσες και γινόσουν αμαύρος κάποτε. Έφευγες από το γραφείο σαν Ινδιάνος. Σαν ξυπνάω το πρωί. Τα έχω κάνει κι εγώ αυτά, τα έχω κάνει.

0: πετάξατε αυτά δά, ε.
1: Δώσε χρώμα στη ζωή. Χαμογέλα.
0: Καλά κάνατε. Καίγαμε, χαλάγαμε, καταστρέφαμε δεντράκια. Τώρα έχεις τον υπολογιστή, παιδί μου. Έχεις την τεχνολογία μπροστά σου. Κάνεις τρία κλικ, βγάζεις το τιμολόγιο που λένε και στην Κύπρο, οι φίλοι μου. Τιμολόγιο θα κόψετε.
1: Δώσε χρώμα στη ζωή.
0: Λες να είναι συγγενείς οι απεραθήτες με τους Κύπριους. Και αυτοί το κόβουν το γάμα. Λένε Λιαρίδια, Λιάννης.

Καλά που κάνεις και λες καλημέρα στη ζωή. Αν δεν πεις καλημέρα στη ζωή, δεν ξεκινάς όμορφα. Και τα έχουμε πει, θα τα ξαναπώ για μία ακόμα φορά. Κάθε μέρα που ξημερώνει είναι η αρχή, η έναρξη της καινούργιας μας ζωής.

0: Ωρε φατσούλες όμορφες. Ένα, δύο, τρία, τέσσερα, πέντε, δύο, τέσσερα, έξι όμορφα πλάσματα. Τα οποία μου λένε καλημέρα, χαμογελούν. Τι τρως εσύ εκεί στο βάθος, για κάτσε λιγάκι, γιατί είναι αυτό, τι είναι αυτό, αλουμινόχαρτο είναι αυτό που κρατάς στα χέρια σου.
1: Με έχουν αλλάξει.
0: Λέγε, τι έφαγες τώρα.
1: Πάψει να είμαι λογικός.
0: Για να δω, είναι από το φούρνο, λέγω Γιάννη, για να τσεκάρω.
1: Έχω πια πετάξει.
0: Δύο αγόρια, τέσσερα κορίτσια. Τέλος πάντων, είμαστε πάντα η πλειοψηφία, να όχι να το πενευτούμε. Και βλέπω και ένα, εντάξει, θα πω τακτοποιημένο εγώ τώρα, να μην σε προσβάλλω, γραφείο. Που έχει πάνω κάτι στάμπιλο μπός, ροζουλάκι και κιτρινάκι. Έχει τα μολυβάκια τα ωραία, έχει νερό παιδί μου, νερό, να πίνεις νερό. Και τα απαραίτητα χαρτιά τέλος πάντων, τα έγγραφα.
1: Γιατί σε νιώθω και με νιώθεις κι εσύ.
0: Ωραίος χώρος όμως, μπράβο.
1: Δεν θέλω να σε χάσω. Γιατί είναι η αγάπη μας.
0: Τα φωτιστικά ανάβουν όλα, έτσι είναι αυτό. Φωτεινός χώρος όμως, όμορφος, μπράβο.

0: Είναι ωραία, είναι κλασικά τα φωτιστικά. Ανάβουν όλα μαζί. Όταν ανάβετε τα φώτα, ανάβουν όλα μαζί, έτσι να βλέπετε καλά-καλά.
1: Γιατί σε νιώθω και με νιώθεις κι εσύ.
0: Είναι αυτό τώρα, 8 ή 9.
1: Δεν θέλω να σε χάσω. Γιατί είναι η αγάπη.
0: 6 ή 9.
1: Καταπληκτική.
0: Ανάψτε τα φώτα, όλα.
1: Δεν θέλω να σε χάσω.
0: Λοιπόν, θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα σε πάρα πολύ λίγο. Έτσι, όμορφα και ωραία, με τις δικές σας εικόνες, με τις δικές σας στιγμές. Είναι σαν να βρίσκομαι στο χώρο σας, παιδιά. Μου λέτε που είστε, μου λέτε τι κάνετε, μου στέλνετε φωτογραφικό υλικό. Είναι σαν να είμαι δίπλα σας. Έτσι νιώθω, όμορφα νιώθω. Γι' αυτόν ακριβώς το λόγο αυτή η εκπομπή κάθε πρωί είναι σαν να είστε κι εσείς εδώ και να κάνουμε μαζί εκπομπή ένα πράγμα. Είχαμε και Δημοτικό Συμβούλιο, χθες πέρασαν τα θέματα. Ναι, βέβαια. Η αλήθεια είναι ότι δεν πήγα να το παρακολουθήσω από κοντά.
1: Δεν θέλω να σε χάσω.
0: Υπάρχει δυνατότητα όμως να το παρακολουθήσετε μέσα από το YouTube του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων.
1: Γι' αυτό ποτέ.
0: Δεν έχω ιδέα τι ώρα τελείωσε. Η έναρξη ήταν στις 7, δεν ξέρω καν αν ξεκίνησε στις 7. Σε κάθε περίπτωση όμως τα θέματα πέρασαν.
1: Γι' αυτό ποτέ.
0: Και θα πάμε να δούμε τώρα πότε θα. Πώς θα προχωρήσει η όλη ιστορία με την, αυτή την εκδήλωση την οποία προανήγγειλε ο Δήμαρχος μαζί με τους υπόλοιπους φορείς και μαζί με τους επικεφαλείς των κομμάτων, των συνδυασμών στο Δημοτικό Συμβούλιο για το θέμα των ανεμογεννητριών, για το θέμα των ΑΠΕ και της αντίδρασης της Νάξου απέναντι στην εγκατάσταση αιωλικών πάρκων στο νησί. Να δούμε πότε και πώς, ποιους θα ακούσουμε δηλαδή, πώς θα οργανωθεί αυτή η εκδήλωση για την ενημέρωση του κόσμου, γιατί είναι πολύ σημαντικό να ενημερωθεί ο κόσμος για το τι σημαίνει ανεμογεννήτρια πρώτα απ' όλα.

Άλλο ένα γραφείο μου ήρθε φωτογραφία τώρα πριν από λίγο. Αυτό θα πιτάξει, παιδί μου. Είναι σαν να μην πέρασε ούτε μία. Απ' τι είναι αυτό εκεί πάνω. Έχει αλλάξει κάτι. Έχουν φύγει κάτι χαρτιά και έχει πάρει τη θέση του. Έχουν πάρει τη θέση του δύο μπάρες Δημητριακών. Βεβαίως, διότι τρώμε και υγιεινά. Και μπροστά από τις μπάρες Δημητριακών ένα ωραιότατο ροδακινάκι. Και παραδίπλα ο καφές ο απαραίτητος, γιατί όταν δεν πιεις καφέ, πού πας, πώς θα ανοίξεις το μάτι. Επιπλέον έχω να σας πω ότι συμμορφώθηκε η νονά μου και έκοψε τα ξερά φύλλα από τον μπονσάι. Διότι την έκραξα λίγο χθες και τα άκοψα. Τι, 2-3 φύλλα ήταν, μου πεις. Τώρα σε λίγο θα αρχίσει να πληκτρολογεί. Οπότε εγώ πάω σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο. Μείνετε εδώ για το τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Για το κλείσιμο και σήμερα. Δικά μας θέματα εδώ στο Νότο, ναι.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.
5: Μπρος

33 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Τέταρτο και τελευταίο μέρος της εκπομπής μας. Πάρα πολλές οι τοποθετήσεις φορέων, πολιτικών προσώπων και ούτω καθεξής σε συνέχεια της ανακοίνωσης των μέτρων από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης από τον Έλληνα Πρωθυπουργό.

Λοιπόν, προχωρά ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην ενίσχυση της καθαριότητας μέσω εξωτερικού αναδόχου. Γιατί τα έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν με τον κύριο... Έλα που κόλλησα τώρα, έλα που κόλλησα στουρνάρα.

έχουμε συζητήσει στο παρελθόν πάρα πολλές φορές και με τους αντιδημάρχους καθαριότητας. Για το θέμα της, ήθελα να πω γενικότερα για την έλλειψη της, του προσωπικού, για την υποστελέχωση όλων των υπηρεσιών, όχι μόνο στο Δήμο Νάξου και Μικρών Κυκλάδων, αλλά γενικότερα σε όλους τους Δήμους και στην τοπική αυτοδιοίκηση γενικότερα, και στον πρώτο και στον δεύτερο βαθμό. Προχωρά λοιπόν ο Δήμος Νάξου και Μικρών Κυκλάδων στην ενίσχυση της καθαριότητας μέσω εξωτερικού αναδόχου. Η σύμβαση κατοχυρώθηκε στην εταιρεία Γκέων με οικονομική προσφορά 520.000 ευρώ πλέον ΦΠΑ και αφορά τις δημοτικές ενότητες Νάξου και Δρυμαλίας. Ο Δήμαρχος λοιπόν εξήγησε ότι η ανάθεση αποσκοπεί στην ενίσχυση της δημοτικής υπηρεσίας και στην ταχύτερη αντιμετώπιση καθημερινών και έκτακτων αναγκών. Η Νάξος έχει ιδιαίτερα αυξημένες ανάγκες στον τομέα της καθαριότητας, ειδικά κατά την περίοδο της μεγάλης τουριστικής κίνησης, και το υφιστάμενο προσωπικό του Δήμου δεν μπορεί να καλύψει το σύνολο των απαιτούμενων εργασιών. Γι' αυτό το λόγο κρίθηκε αναγκαία η ενίσχυση της υπηρεσίας μέσω εξωτερικού αναδόχου, ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη δυνατότητα παρουσίας στους κοινόχρηστους χώρους και άμεσης αντιμετώπισης των αναγκών που προκύπτουν. Τώρα, τι αναλαμβάνει ο ιδιώτης? Για να δούμε λιγάκι. Τι αναλαμβάνει τελικά ο ιδιώτης? Τακτικό έλεγχο και άδειασμα των καλαθιών απορριμμάτων. Μεταφορά των απορριμμάτων στον πλησιέστερο τροχύλατο κάδο. Τοποθέτηση πλαστικών σακουλών στα καλάθια. Καθαρισμό και απολύμανση των καλαθιών όταν αυτό απαιτείται. Περισυλλογή νεκρών ζώων. Καθαρισμό λαδιών και καυσίμων επί τα αποτυχήματα. Ασπρίσματα σε κοινόχρηστους χώρους όπου κρίνεται αναγκαίο και έκτακτο οδοκαθαρισμό πριν και μετά από τις γιορτές, από τις πολιτιστικές εκδηλώσεις και ούτω καθεξής. Οι έκτακτες παρεμβάσεις θα εκτελούνται έπειτα από υπόδειξη του αρμόδιου αντιδημάρχου καθαριότητας και των προέδρων των κοινοτήτων. Σύμφωνα με τον Δήμαρχο, η μεγάλη τουριστική κίνηση αυξάνει σημαντικά την πίεση στους κοινόχρηστους χώρους, ενώ ο Δήμος καλείται να ανταποκρίνεται και σε μη προγραμματισμένες συγκεντρώσεις απορριμμάτων. Στο μανούλι δεξιά. Ο Δήμος πρέπει να μπορεί να ανταποκρίνεται όχι μόνο στις καθημερινές εργασίες, είπε ο κύριος Δήμαρχος, αλλά και σε τακτικές καταστάσεις, σε μη προγραμματισμένες συγκεντρώσεις, σε περιόδους όπου πραγματοποιούνται γιορτές, πολιτιστικές εκδηλώσεις. Η εισήγηση της Διεύθυνσης Περιβάλλοντος συνδέει την ανάγκη ανάθεσης όχι μόνο με την εικόνα του νησιού, αλλά και με την δημόσια υγεία και την ασφάλεια πολιτών και επισκεπτών. 520.000 λοιπόν ευρώ χωρίς ΦΠΑ. Από το ποσό αυτό, 383.695 ευρώ αφορούν το συνολικό μισθολογικό κόστος, 307.125 ευρώ αντιστοιχούν σε μεικτές αποδοχές και 75.570 ευρώ σε ασφαλιστικές εισφορές. Και έχω κάτι συγγενείς και την έψησα να πάμε. Μάλιστα, η διαδικασία επανεξετάστηκε μετά την υποβολή προσφυγών στην ΕΑΔΣ. Ακολούθησαν διευκρινήσεις της εταιρείας επί της τεχνικής και οικονομικής προσφοράς της, καθώς και ένουρκη βεβαίωση. Μετά τον επανέλεγχο, η Δημοτική Επιτροπή ενέκρινε ομόφωνα το σχετικό πρακτικό και κατοχύρωσε τη σύμβαση με την εταιρεία, την Τζέον ή Γκέον, όπως θέλετε πείτε.

διαχρονικό το πρόβλημα με την καθαριότητα, παιδιά, και με άλλους τομείς. Τα είχαμε πει και με τον κύριο Βιτζιλέο, πολλές φορές, ότι η υποστελέχωση είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα για την καθαριότητα στην Άξο.

Λοιπόν, διαβάζω ότι είναι κρίσιμη η κατάσταση της 14χρονης μετά το ατύχημα με το πατίνι στην Τίνο. Τα είπαμε και χθες αυτά. Είναι όμως σταθερή η κατάστασή της. Υποβλήθηκε σε αξονική τομογραφία το κορίτσι. Τα αποτελέσματά της τέλος πάντων συνεκτιμήθηκαν από την ιατρική ομάδα για να καθοριστούν τα επόμενα βήματα και ο χρόνος κατά τον οποίο θα μπορούσε να επιχειρηθεί η σταδιακή αφύπνισή της. Θυμίζουμε ότι έγινε ένα ατύχημα το οποίο συνέβη την Κυριακή το απόγευμα. Επέβαινε η 14χρονη στην Τίνο συνεπιβάτη σε ηλεκτρικό πατίνι. Το οδηγούσε το πατίνι μια 15χρονη φίλη της. Απαγορεύεται αυτό, έτσι. Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες τα δύο κορίτσια έχασαν την ισορροπία τους και έπεσαν στο οδόστρωμα δεν έχουν αποσαφινιστεί. Η 14χρονη που βρισκόταν στο πίσω μέρος του πατινιού χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι. Ενώ η 15χρονη οδηγός δεν φέρεται να τραυματίστηκε σοβαρά. Λοιπόν, πήγε το παιδί μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Τίνου, υπήρξε μεγάλη κινητοποίηση για την αντιμετώπιση του περιστατικού και στη συνέχεια στην προσπάθεια συνέδραμε και ένας ιδιώτης παθολόγος, ο οποίος παλιά είχε εργαστεί στο κέντρο υγείας, διασωληνώθηκε, συνέβαλε μάλιστα ο γιατρός στη διασωλήνωση της 14χρονης, ώστε να σταθεροποιηθεί και να καταστεί δυνατή η επίγουσα μεταφορά της στην Αθήνα. Έγινε αεροδιακοπή. Όπως αντιλαμβάνεστε, έγινε επίγουσα επέμβαση. Ας ελπίσουμε όλα να πάνε καλά και το παιδί να γίνει καλά και να επιστρέψει στο σπίτι του.

Λοιπόν, τώρα εγώ έχω περάσει από αυτό το σημείο, δεν ξέρω. Διαβάζω για τον Τίμιο Σταυρό της Ράχης στην Απείρανθο. Το οποίο εκκλησάκι μετά την από πολλά χρόνια φθοράς και εγκατάλειψης αποκαταστάθηκε φέτος από τον Γιώργο Νανούρη και τα αδέλφια του, τον Γιάννη, τον Νίκο και τον Μανώλη, και το έργο αφιερώθηκε στη μνήμη των γονιών του, στο Βασίλη και την Φιλίπα Νανούρη, και μάλιστα με αφορμή την ολοκλήρωση των εργασιών την Κυριακή στις 13 του Σεπτέμβρη, γιορτάζει στις 14 το εκκλησάκι, στις 4 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός στο αποκατεστημένο πλέον ξοκλήσι. Ο Σταυρός της Ράχης βρίσκεται, λέει, περίπου 2,5 χιλιόμετρα βορειοανατολικά της Απειράνθου, σε υψόμετρο 542 μέτρα. Χτισμένος με ντόπια πέτρα, στέκεται ανάμεσα στις ξεροληφιές και στο αυστηρό ορεινό ανάγλυφο της Ανατολικής Νάξου, με ανεμπόδι στη θέα προς τη θάλασσα και τα γύρω νησιά. Είναι ένα μονόχωρο και μόνο καμαροσκέπαστο. Είναι ένας καμαροσκέπαστος ναός. Μικρή αψίδα έχει στην ανατολική πλευρά, είσοδο στην νότια. Στο εσωτερικό του διατηρείται μαρμάρινο τέμπλο, το οποίο παρουσιάζει μορφολογικές ομοιότητες με εκείνο της ζωοδόχου πηγής στη θέση Πιθαράδης. Πιθαδάρης. Η ακριβής χρονολόγηση του κτίσματος δεν έχει τεκμηριωθεί με βεβαιότητα, ενώ τοπικές αναφορές τοποθετούν την ανέγερσή του στις αρχές του 19ου αιώνα. Η ονομασία Σταυρός της Ράχης απαντά στην προφορική μνήμη των απεραθητών ήδη από εκείνη την περίοδο. Και βλέπω και φωτογραφίες μπροστά μου, είναι εκπληκτικό το εκκλησάκι. Πάρα πολύ όμορφο, αξίζει τον κόπο. Δεν έχω πάει εκεί πάνω, δεν μπορεί. Βλέπω, στο βάθος βλέπω και τις ανεμογεννήτριες της Κορώνου, Μάλιστα. Φυσικά είναι συνδεδεμένο με την τοπική παράδοση, το μονοπάτι το οποίο συνδέει τον κεντρικό δρόμο με το συγκεκριμένο σημείο. Και ο Σταυρός της Ράχης, λέει, συνδέεται και με την παράδοση της εικόνας της Παναγίας Απεραθήτησας. Κατά την προφορική αφήγηση, η πορεία μεταφοράς της εικόνας προς το χωριό σταμάτησε σε ορισμένα σημεία ανάμεσά τους, στον Πιθαδάρη και στη Ράχη, τα οποία συνδέθηκαν αργότερα με την ανέγερση εκκλησιών. Και η παλιά χάραξη του 1974 που υπάρχει εκεί μπορεί να μην διασώθηκε μετά τις εργασίες, το αποτύπωμά της όμως απέκτησε πλέον διαφορετική μορφή. Ένα ξοκλήσι αποκατεστημένο, έτοιμο να παραδοθεί στις επόμενες γενιές. Πολύ όμορφο εκκλησάκι. Πάρα πολύ όμορφο. Και να επαναλάβω για μία ακόμα φορά ότι στις 13 του μήνα, στις 4 το απόγευμα θα τελεστεί εσπερινός στο αποκατεστημένο πλέον ξοκλήσι.

0: Εντάξει, έχουμε φτάσει ήδη στα 47 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας. Πέρασε πάρα πολύ γρήγορα και σήμερα η ώρα. Πάρα πολύ γρήγορα περνάει ούτως ή άλλως η ώρα κάθε μέρα κοντά σας, μαζί σας. Γιατί εδώ μου λέτε και εσείς τα δικά σας, σας λέω και εγώ τα δικά μου. Ανταλλάσσουμε απόψεις, βλέπω εικόνες, βλέπω φωτογραφίες. Μου λέτε τι θα μαγειρέψετε σήμερα. Δεν μου είπε κανένας. Τα κάμω φασαρία, έτσι. Μου τα κρατάτε, μυστικά. Εγώ δεν ξέρω τι μέρα είναι σήμερα, είπαμε Τετάρτη. Η αλήθεια είναι ότι έφτιαξα ένα πλούσιο πλουσιότατο μπριάμ προχθές. Τοποθέτησα λοιπόν, γιατί πού να το φας όλο θα σκάσεις. Έχω βάλει στο ψυγείο, οπότε παίζει σήμερα να μην χρειαστεί να μαγειρέψω, διότι έχω. Βέβαια έχω φαΐ σήμερα, έχω. Εσείς όμως τι ετοιμάζετε, Δέσποινα, τι θα φτιάξεις σήμερα? Νεκταρία, πες μου παιδί μου, μην μ' αφήνετε. Ραντάρ, τι θα φας σήμερα? Βασιλικούλα, τι μαγειρεύουμε, κορίτσι μου, έλα πες μου. Έλα, ξεμπερδεύετε, πείτε μου. Καταρχάς, θα πάτε στο My Market να ψωνίσετε, έτσι. Μην ξεγελιόμαστε, παιδιά. Το My Market, εκεί κάνουμε τις καλύτερες και τις πιο φθηνές αγορές.
1: Πάνω στην μαύρα μου ματιά.
0: Το κατάλαβα στη συνέχεια μόλις είδα το εκκλησάκι που βρίσκεται, ότι δεν έχω πάει. Δεν είναι κάπου στο δρόμο για την Απείρανθο να το έχω δει από κοντά. Και δεν έχω πάει στη Ράχη, αλλά είναι μια πολύ καλή ευκαιρία αυτή, έτσι τώρα που το είδα το εκκλησάκι, να πάμε.

Λοιπόν, το νούμερο 127 για την εκκλησία στις Ράχες, στο βιβλίο του Μανώλη του Σαντοριναίου, παρακαλώ. Τα ξοκλήσια και οι εκκλησίες της Νάξου. Ξαναλέω, αυτό το βιβλίο πρέπει να το έχει κάθε ναξιώτικο σπίτι. Μπαίνετε στο βιβλίο το συγκεκριμένο, στο λεύκομα, και βλέπετε φωτογραφικό υλικό και πληροφορίες για όλες τις εκκλησίες και τα ξοκλήσια της Νάξου. Το νούμερο 127, γιατί έχει κάνει και αρρύθμιση ο Μανώλης, είναι η εκκλησία στις Ράχες, αυτή για την οποία μιλάγαμε πριν από λίγο. Σιγά μη δεν είχε καταγράψει την εκκλησία στις Ράχες ο Μανώλης. Να σε καλά, βρε Μανώλη.

τα συννεφάκια του τάχει σήμερα ο ουρανός, και το καταλαβαίνω εδώ στο στούντιο γιατί έχουμε πολλά παράθυρα ψηλά και όταν ψιλοσκοτεινιάζει καταλαβαίνω ότι κρύβεται ο ήλιος πίσω από σύννεφα. Την έχει την ψιλοσυννεφιά του, ωραίο πράγμα είναι αυτό. Τώρα, να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω αν κάνει για τα χωράφια, για τα μπέλια, για τέλος πάντων τις καλλιεργίες. Αλλά μου έχει λείψει μια βροχή. Αν και για να ξαναδώ λίγο τις καιρικές συνθήκες, σας είπα το πρωί ότι αναμένεται να ψιλοβρέξει. Αν θυμάμαι καλά, αν θυμάμαι καλά και δεν κάνω τραγικό λάθος, την Κυριακή αναμένεται να εκδηλωθεί ένα ψιλόβροχο. Ξεχάστε το, έφυγε από μπροστά μου. Τέλος, λίγα συννεφάκια μόνο. Τίποτα, πρέπει να με παρακολουθεί τον καιρό συνέχεια. Δεν αλλάζουν αυτά, τι είναι αυτά, οι μετεωρολόγοι, έλεος πια, έλεος.

Ναι, ναι, κάνω το τελευταίο refresh να δω μήπως έχουμε τίποτα επίγον και αν έχουμε, εύχομαι να είναι κάτι καλό. Κάτι, να, επιστροφή στα σχολεία, αλλαγές, λιγότερα παιδιά, νέα βιβλία, ξένες γλώσσες στο πρόγραμμα. Έχουμε λιγότερους μαθητές και χρόνο με το χρόνο λιγοστεύουν τα παιδιά στα σχολεία λόγω του δημογραφικού. Εντάξει, υπάρχουν κάποιες νέες υποδομές, υπάρχουν ψηφιακά εργαλεία πια, σημαντικές αλλαγές στη διδασκαλία. Ανοίγει έτσι η φετινή σχολική χρονιά. Αλλάζουν πολλά πράγματα. Καλό θα ήταν κάποια στιγμή να αλλάξει και γενικότερα το, και να σταθεροποιηθεί κιόλας και το εκπαιδευτικό μας σύστημα. Σας έλεγα πριν για τα αποτελέσματα της PISA και για το πώς βγαίνουν τα παιδιά από το σχολείο, από το γυμνάσιο, λόγω του τρόπου με τον οποίο απασχολούνται σε καθημερινή βάση πλέον μέσα από τα social media, μέσα από τα κινητά, μέσα από τις οθόνες. Κάτι πρέπει να αλλάξουμε. Έχουμε δει χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, οι οποίες καθιέρωσαν χρόνια πριν την διδασκαλία μέσω των ηλεκτρονικών υπολογιστών, με τη βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης, να επιστρέφουν στο βιβλίο, στο χαρτί και στο μολύβι. Αυτό κάτι σημαίνει και μάλλον θα πρέπει και εμείς ως πολιτεία να το βάλουμε καλά στο μυαλό μας. Χάνουμε τη σκέψη μας, χάνουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να εκφραστούμε, χάνουμε τον τρόπο με τον οποίο μπορούμε να γράψουμε. Είναι πάρα πολύ σημαντικά όλα αυτά και σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να παραδώσουμε σκυτάλι στην τεχνητή νοημοσύνη, στο οτιδήποτε δημιουργικό μπορούμε να κάνουμε από εδώ και πέρα. Εγώ όμως θα παραδώσω σκυτάλι σε πάρα πολύ λίγο στον κύριο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, ο οποίος ακολουθεί με την εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Θα σας ευχαριστήσω για μία ακόμα φορά, γιατί και σήμερα, εντάξει τώρα, ξαναδώσατε ρέστα, όπως κάνετε κάθε μέρα, και μου κρατήσατε και υπέροχη συντροφιά. Αύριο Πέμπτη, έχουμε και διακοπές ρεύματος, για κάτσε να το δω αυτό, να σας θυμίσω τι ώρες έχουμε διακοπή ρεύματος και σε ποιες περιοχές.

0: Λοιπόν, αύριο Πέμπτη, 10 ο μήνας, έχουμε προγραμματισμένες 2 διακοπές ρεύματος μισά ώρες. Προσωρινές διακοπές λοιπόν, προγραμματισμένες από τον ΔΔΕ. Από τις 8.30 μέχρι τις 9, 8.30 με 9, άρα αύριο η εκπομπή θα είναι κάπως περίεργη, έτσι. Γιατί άμα κοπεί το ρεύμα, θα με χάσετε. Λοιπόν, 8.30 με 9 διακοπή ρεύματος και 12 με 12.30. Οι περιοχές που θα επηρεαστούν είναι η Γρότα, αυτοί είμαστε εμείς. Παραδείσια, Ιερά Μονή Αγίου Χρυσοστόμου, Βρύση Αγά, Άγιος Πολύκαρπος, περιοχή πλησίων των 2 My Market, Μασούτης, Λύκειο, Αγία Κυριακή, Άγιος Μινάς, Κάστρο, γήπεδο ποδοσφαίρου, μικροβιολογικό, εργαστήριο Καστρισίου, παραλία Αποκτέλ μέχρι το εστιατόριο Καλή Καρδιά. Για να δω λίγο να διευκρινίσω. Μέχρι το πλησίων και των 2 σούπερ μάρκετ, των 2 μάρκετ Μασούτης. Εδώ στα 2 σούπερ μάρκετ, τέλος πάντων στο περιφερειακό, ξέρετε που είναι, έτσι.
1: Να το πω, να μην το πω.
0: Αυτές οι περιοχές θα επηρεαστούν, ξαναλέω, από τις 8.30 μέχρι τις 9 και από τις 12 μέχρι τις 12.30.
1: Ρε ακούστη, ρε αντρά.
0: Οπότε κάντε τα κουμάντα σας σήμερα. Εγώ θα σας αποχαιρετήσω σιγά σιγά. Θα σας ευχαριστήσω πάρα πολύ γιατί μου κρατήσατε υπέροχη συντροφιά και θα ανανεώσω για αύριο το πρωί. Θα τα ξαναπούμε το μεσημέρι. Έχουμε συζητήσει σήμερα το μεσημέρι. Τηλεφωνικές επικοινωνίες. Θα κάνουμε μια συζήτηση με εδώ έτσι με Ναξιώτη. Θα συζητήσει σήμερα το μεσημέρι. Τηλεφωνικές επικοινωνίες. Θα κάνουμε μια συζήτηση με εδώ έτσι με

0: FM Stereo.
1: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε. Η βάση κάνει τη διαφορά. Ποταμιά, Νάξος. Τηλέφωνα 22 850 24 280 και 6974 99 75 29.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
4: Κρίσεις, επικρίσεις,
5: σχόλια,
4: συνεντεύξεις,
5: θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
4: Θέματα που καίνε.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
5: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
3: Καλημέρα Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Λαμπόνα τους 101,3 FM στέρεο, τον αξιότικο ραδιόφωνο, το μαρουλίστικο ραδιόφωνο, σταθμός του Μαρούλη. Εκπέμπουμε από την Πορτάρα, τα Παλάτια, από τη Γρότα, από τη χώρα, για όλη την Άξο, για όλες τις Κυκλάδες, για όλο το Αιγαίο μας.

Μια καλημέρα Μπέστιν και Ασπέση Θάμο. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Μια καλημέρα βγαλμένη μέσα από την ψυχή μας, από την καρδιά μας,

αξώτικα χαμόγελα. Νάξο στο ωραιότερο μέρος της γης. Νάξο στο μεγαλύτερο νησί των Κυκλάδων. Νάξο στο νησί του Θεού Διόνυσου. Νάξο μου αγαπημένη και χιλιοτραγουδισμένη. Είναι η καθημερινή μας τοπική εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες». Στο μικρόφωνο, στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής, ο Κυκλαδίτης, δημοσιογράφος Τριανταφύλλος Τριανταφυλλίδης. Η καλή μου και αγαπημένη μου Λευκιανή, Παριανή σύζυγος, εδώ δίπλα μου, 37 χρόνια από την πρώτη εκπομπή, σας περιμένει στο 6944-777-129 για τα δικά σας τηλεφωνήματα, τα δικά σας SMS, τα μηνυματάκια στο Viber και στο mail triandafilidis@hotmail.gr. Στη ραδιοφωνική ομάδα του Καλημέρα Κυκλάδες και η καλή μας κόρη, η δημοσιογράφος μας Σεμνή Τριανταφυλλίδου, στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Και από τη Σεμνή και από την Αργυρούλα και από τον Τριαντάφυλλο, ένα καλημέρα Κυκλάδες, δροσερό, όμορφο, βγαλμένο μέσα από την καρδιά μας. Θυμίζουμε ότι η εκπομπή «Καλημέρα Κυκλάδες» είναι μια προσφορά του καταστήματος Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα στην Άξο μας από το 1977. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να βρείτε τα καλύτερα κλιματιστικά της αγοράς, ψύξεις θέρμανσης για χειμώνα-καλοκαίρι, τηλεοράσεις όλων των ειδών, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές για το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας. Έπιπλα κουζίνας Μαρούλης, ελεύθερες και εντυχιζόμενες οικιακές συσκευές για το σπίτι σας ή το εξοχικό σας. Οι μεγαλύτερες μάρκες της αγοράς τώρα στην Άξο μας, στο κατάστημα Μαρούλης, στις πιο φθηνές τιμές. Μίλε, ΑΕΓΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Sharp, Samsung. Μαρούλης σημαίνει εγγύηση. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωράναξος, τηλέφωνα 2285-022-588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Παριανά ξεκινάμε σήμερα, αφού η πρώτη καλημέρα μας έρχεται από την αγαπημένη μου Αλική της Πάρου. Φίλη ακροάτρια, καλό πρωινό. Σας ακούω, πάρα πολλοί κόσμος εδώ στην Πάρου, μου λέει. Πάμε πάρα πολύ καλά τουριστικά στο νησί της Πάρου μας.

Μια ματιά στην ταυτότητα της σημερινής ημέρας. Σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 9 Σεπτεμβρίου 2026. Ο ήλιος ανέτειλε στις Κυκλάδες μας στις 6 και 57 πρώτα λεπτά και θα δύσει στα Δωδεκάνησά μας στις 7 και 38 πρώτα λεπτά το απόγευμα. Και οι Κυκλάδες και τα Δωδεκάνησα και όλα τα νησιά μας έχουν ΑΟΣ και υφαλοκρηπίδα σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας. Η Αγία Ορθόδοξη Εκκλησία μας εορτάζει τον Θεοπατώρων Ιωακείμ και Άννας. Γιορτάζουν οι γονείς της Παναγίας μας.

Μια καλημέρα από τη Στελίδα, καλό πρωινό από Εγκαρές, καλημέρα για τον υπουργό μας, τον Γιάννη το Βρούτσι. Μια καλημέρα από Αμαργό και μια καλημέρα από την καταπράσινη Άνδρο μας.

μαθαίνετε καθημερινά τα νέα των Κυκλάδων μέσα από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM και την τοπική εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Πάμε σε ρήφο για τα σερφιώτικα νέα. Περιπέτεια για 6 αλλοδαπούς στη Σέριφο όταν το επιβατικό τουριστικό σκάφος στο οποίο επέβαιναν έφυγε, έβγαλε την άγκυρά του ενώ βρισκόταν αγκυροβολημένο στον όρμο Λιβαδάκια και προσάραξε σε αμμώδη βυθό. Για το περιστατικό κινητοποιήθηκε η λιμενική αρχή Σερίφου ενώ δεν είχαμε τραυματισμό ούτε θαλάσσια ρήπανση. Σύμφωνα με ανακοίνωση του λιμενικού σώματος, χθες το απόγευμα ενημερώθηκε η λιμενική αρχή Σερίφου για την προσάραξη επιβατικού τουριστικού μικρού σκάφου στον όρμο Λιβαδάκια. Το σκάφος αγκυροβολημένο ήταν στην περιοχή όταν ξέσυρε από την άγκυρά του και προσάραξε σε αμμώδη βυθό. Σε αυτό επέβαιναν 6 αλλοδαποί, 5 Σουηδοί και ένας Ιταλός. Στην περιοχή έσπευσε το ταχύπλο Αφροδίτη, με τη συνδρομή του οποίου το σκάφος κατάφερε να καταπλέψει με ασφάλεια στο λιμάνι του Λιβαδιού. Ο λιμενικός σταθμός της Σερίφου απαγόρευσε τον απόπλου μέχρι να προσκορμιστεί βεβαιωτικό αξιοπλοεία σαν την αρμόδιο νεογνώμονα. Αυτά στη Σέριφο προσάραξε σκάφος με 6 αλλοδαπούς στα Λιβαδάκια, κυρίες και κύριοι, και απαγορεύτηκε ο απόπλους του.

0: Χθες είχαμε και διπλή συνεδρίαση Δημοτικού Συμβουλίου.
1: Μα τίποτα δεν κοιτώ. Δεν μ' αρέσει πάντα να έχω ένα.
0: Είναι ημερομηνία που θα συνεδριάσει ο Δήμος για το νέο ειδικό χωροταξικό πλαίσιο για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Δημήτρης Διλιανός στη χθεσινή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Τη νέα ημερομηνία λοιπόν ανακοίνωσε ο Δήμαρχός μας, ο Δημήτρης Ολιανός, κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου χθες 3η 8 Σεπτεμβρίου, μεταφέροντας τις αποφάσεις της Διαπαραταξιακής Επιτροπής για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, η οποία επιτροπή είχε συνεδριάσει χθες. Η εκδήλωση για το χωροταξικό είχε αρχικά προγραμματιστεί για τις 27 αυτούνου του μήνα, ωστόσο αποφασίστηκε η μετάθεσή της. Σύμφωνα μέχρι τώρα σχεδιασμό, η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στο Δημοτικό Θέατρο Ιάκωβος Καμπανέλης και στόχος του Δημήτρη Λιανού είναι στο πάνελ να συμμετάσχουν εκπρόσωπος του δικηγορικού γραφείου που θα χειριστεί την προσφυγή, καθώς και επιστήμονες που θα παρουσιάσουν τις προβλέψεις του νέου χωροταξικού και τις επιπτώσεις του στην Άξο. Ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιανός ενημέρωσε χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο ότι η Διαπαραταξιακή Επιτροπή αποφάσισε να δώσει την εκπροσώπηση στο δικηγορικό γραφείο της κυρίας Αγγελικής Καλή Αντωνίου στην Αθήνα για το νομικό χειρισμό της προσφυγής. Τα επόμενα βήματα του Δήμου είχαν συζητηθεί και κατά την ανοιχτή συνάντηση που έγινε στις 4 του Σεπτέμβρη. Η εκδήλωση που, όπως είπε ο Δήμαρχος Δημήτρης Λιανός, θα γίνει στις 4 Οκτώβρη αποτελεί το επόμενο βασικό βήμα στην προσπάθεια ενημέρωσης και κινητοποίησης της αναξιακής κοινωνίας παράλληλα με την προετοιμασία της προσφυγής του Δήμου μας στο Συμβούλιο της Επικρατείας.

Μια καλημέρα από Σχοινούσα, καλό πρωινό από Ηρακλιά, καλημέρα από Σύφνο, ευχαριστούμε τη Σύφνο μας. Στις 4 Οκτωβρίου λοιπόν η εκδήλωση για το νέο χωροταξικό ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

δημοσίευση 10 νέων οργανικών θέσεων τακτικού προσωπικού για τη στελέχωση των δύο δημοτικών παιδικών σταθμών ενέκρινε ομόφωνα χθες στο Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων. Το θέμα εισήχθη πρώτο εκτός ημερήσιας διάταξης με την ομόφωνη απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής, η οποία είχε συνεδριάσει νωρίτερα χθες. Η απόφαση αφορά την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του Δήμου μας, προκειμένου να δημιουργηθούν οι αναγκαίες οργανικές θέσεις για την κάλυψη πάγιων και διαρκών αναγκών των παιδικών σταθμών με τακτικό προσωπικό. Εισηγητής του θέματος ήταν ο Αντιδήμαρχος Παιδείας Φώτης Μαυρομάτης, ο οποίος ανέφερε ότι είχαν προηγηθεί συναντήσεις με τους εργαζόμενους και ότι κοινό αίτημα αποτελεί η τροποποίηση του ΟΗ ώστε να ανοίξει ο δρόμος για την κάλυψη των θέσεων από το προσωπικό που ήδη εργάζεται στις συγκεκριμένες δομές. Όπως είπε ο Αντιδήμαρχος Παιδείας του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων και φίλος μας, ο Φώτης ο Μαυρομάτης, βούληση της Δημοτικής Αρχής του Δημήτρη Λιανού είναι να προχωρήσει η διαδικασία για τη μονιμοποίηση των εργαζομένων στο πλαίσιο των δυνατοτήτων που παρέχει νέα νομοθεσία. Με την τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας δημιουργούνται μία θέση πιέψιλων ψυχολόγων, δύο θέσεις ΤΑΦΕΨΙΛΟΝ παιδαγωγών πρώιμης παιδικής ηλικίας, τρεις θέσεις ΔΕΛΤΑΕΨΙΛΟΝ βοηθών βρεφονιπιοκόμων, δύο θέσεις ΥΕΨΙΛΟΝΕΨΙΛΟΝ προσωπικού μαγειρίων, δύο θέσεις ΥΕΨΙΛΟΝΕΨΙΛΟΝ προσωπικού καθαριότητας εσωτερικών χώρων. Για όλες τις θέσεις, όπως είπε ο Φώτης Μαυρομάτης, προβλέπεται ως απαραίτητο προσόν η κατοχή εμπειρίας τουλάχιστον 24 μηνών στο αντίστοιχο αντικείμενο σε δημόσιους ή ιδιωτικούς βρεφικούς, παιδικούς ή βρεφονιπιακούς.

Ο Φώτης ο Μαυρομάτης για το θέμα ότι εξαιρέθηκε το Φιλότι είπε ότι η Δημοτική Αρχή έχει αγωνιστεί για το σταθμό του Φιλότιου και ότι είναι σημαντικό το γεγονός πως η δομή υπάρχει και λειτουργεί με ίδιες δυνάμεις του Δήμου. Πρόσθεσε ότι θα εξεταστεί το ιδιαίτερο θεσμικό καθεστώς της ώστε να γίνουν οι απαιτούμενες ενέργειες και για τους εργαζόμενους. Το θέμα εγκρίθηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο. 10 οργανωτικές θέσεις στους παιδικούς σταθμούς λοιπόν του Δήμου Νάξου και μικρών κυκλάδων. Μια καλημέρα στον Αντιδήμαρχο Παιδείας και καλό μας φίλο το Φώτη το Μαυρομάτι. Και μια καλημέρα στον Αντιδήμαρχό μας και καλό μας φίλο

0: 22 γαλάς, κυρίες και κύριοι.
1: Του Σεβασμιωτάτου Παροναξίας προς μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς για τη νέα σχολική χρονιά. Στο μήνυμά του ο Σεβασμιωτάτος Μητροπολίτης Παροναξίας, κύριος Καλίνικος, τονίζει ότι το σχολείο δεν αποτελεί απλώς χώρο μετάδοσης γνώσεων, αλλά χώρο όπου διαμορφώνεται ο χαρακτήρας και καλλιεργούνται η αλληλεγγύη, ο σεβασμός και η αγάπη. Στο ταξίδι αυτό δεν είστε μόνοι σας, αναφέρει ο Σεβασμιώτατος. Δίπλα σας βρίσκονται πάντοτε οι δάσκαλοι και οι καθηγητές σας, οι οποίοι καταθέτουν καθημερινά την ψυχή τους, την υπομονή τους και την αγάπη τους για να σας στηρίξουν. Απευθυνόμενος, ο Άγιος Παροναξίας στους αγαπητούς γονείς είπε: «Θέλω να τονίσω την επιτακτική ανάγκη για μια στενή, ειλικρινή και διαρκή συνεργασία με το σχολείο και τους εκπαιδευτικούς. Η τοπική μας εκκλησία, η Μητρόπολη Παροναξίας, βρίσκεται πάντοτε στο πλευρό της εκπαιδευτικής κοινότητας. Καθώς τυπά το πρώτο κουδούνι, σας προτρέπω να ξεκινήσετε αυτή τη χρονιά με χαμόγελο, αισιοδοξία και καθαρή καρδιά. Με αυτές τις πατρικές σκέψεις εύχομαι ολόψυχα σε όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες μια δημιουργική, ευλογημένη και καρποφόρα νέα σχολική χρονιά. Στους σεβαστούς εκπαιδευτικούς εύχομαι δύναμη, ακλόνητη υπομονή και θείο φωτισμό στο υπεύθυνο έργο τους. Στους δε αγαπητούς γονείς εύχομαι ο Θεός να σας χαρίζει υγεία για να καμαρώνετε τα παιδιά σας να προοδεύουν εν σοφία και ηλικία και χάρητη. Ήθε ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός με τις πρεσβείες της Παναγίας μας και των προστατών της παιδείας μας, Αγίων Τριών Ιεράρχων, να ευλογεί τα σχολεία μας, τα νησιά μας και τις οικογένειές σας. Καλή και ευλογημένη νέα σχολική χρονιά. Με όλη την πατρική μου αγάπη, ο επίσκοπός σας, ο Παροναξίας Καλίνικος».

0: Έχουμε τη γιορτή πατάτας Νάξου, κυρίες και κύριοι, στη 17η διοργάνωσή της. 100 χρόνια ΕΑΣ Νάξου. Στο πλαίσιο της επαιτειακής βραδιάς θα πραγματοποιηθούν και τιμητικές βραβεύσεις ανθρώπων με το έργο, τη δράση και την παρουσία τους έχουν συμβάλει ουσιαστικά στην πορεία και στην προβολή της ΕΑΣ Νάξου. Μια ιδιαίτερα στιγμή αναγνώρισης και ευγνωμοσύνης προς ανθρώπους που στάθηκαν δίπλα στην Ένωση και βοήθησαν να ταξιδέψουν η Νάξο στα αξιώτικα προϊόντα, οι αξίες και ο πολιτισμός μας. Το βράδυ του Σαββάτου, 12 Σεπτέμβρη, η ιστορία της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου θα συνδεθεί πάνω στη μουσική σκηνή με την ιστορία της ίδιας της αξιώτικης μουσικής. Την ώρα που η ΕΑΣ Νάξου γιορτάζει τα 100 χρόνια της, θα έχουμε ένα μεγάλο αξιώτικο γλέντι. Ελένη Λεγάκη, Μαρία Σκουλά, Γιάννης Βιτζιλέος, Στελίνα Κονιτοπούλου. Και βεβαίως η διάσημη πατάτα Νάξου. Άφθονο φαγητό. Πατάτο γεύσης θα προσφέρονται στον κόσμο δωρεάν με ένα πρωτότυπο και άκρος νησιώτικο τρόπο. Μέσα από παραδοσιακά καΐκια τα οποία θα μετατραπούν για μία βραδιά σε ξεχωριστά σημεία σερβιρίσματος δίπλα στη θάλασσα. Με την πορτάρα φωτισμένη στο βάθος, τα καΐκια γεμάτα αξιώτικες γεύσεις και το λιμάνι μας να πλημμυρίζει από μουσική και χορό. Η 17η γιορτή πατάτας θα χαρίσει εικόνες γεμάτες Ελλάδα, παράδοση και αυθεντικό κυκλαδίτικο χρώμα. Το Σάββατο, 12 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ, η καρδιά της Νάξου χτυπά στο λιμάνι της χώρας. Είστε όλοι καλεσμένοι. Ελάτε να γιορτάσουμε μαζί, να τραγουδήσουμε, να χορέψουμε και να απολαύσουμε αυθεντικές ναξιώτικες γεύσεις σε μια μοναδική βραδιά κάτω από το φως της πορτάρας.
1: Τι με κάνεις να πονώ να υποφέρω τόσο. Πρόσεξε γιατί μπορεί να παλαβώσω. Δεν αντέχω να σε βλέπω.
0: 17η γιορτή πατάτας γιορτάζει τα 100 χρόνια της ΕΑΣ Νάξου με μεγάλο αξιώτικο γλέντι.

0: χώρες της Μάρπισσας να αποτελούν τον κεντρικό άξονα της φετινής διοργάνωσης, το 16ο Φεστιβάλ Διαδρομές στη Μάρπισσα αποχαιρέτησε το καλοκαίρι με ένα πλούσιο τρίμερο πολιτισμού στην Πάρο. Από τις 28 έως τις 30 Αυγούστου τα ασβεστομένα σοκάκια, οι πλατείες και οι αυλές του παραδοσιακού οικισμού της Μάρπισσας γέμισαν τέχνη, συναντήσεις, μνήμες και ιστορίες. Από μας τις καλημέρες μας και την αγάπη μας στη Μάρπισσά μας. Και η ανακοίνωση αναφέρει: με τζαμπούνες και τουμπάκια, μουσική από την Πάρο και την Αντίπαρο ξεκίνησαν τη διαδρομή από τους Μήλους, οδηγώντας το κοινό στο μεγάλο καθιερωμένο νησιώτικο γλέντι με τον Νίκο Οικονομίδη και την Κυριακή Σπανού. Σας ευχαριστούμε που περπατήσατε και φέτος μαζί μας στη Μάρπισσα και ανανεώνουμε το ραντεβού μας για του χρόνου. Διοργάνωση Διαδρομές στη Μάρπισσα. Συνδιοργάνωση Περιφέρεια και Δήμος Πάρου υπό την αιγίδα του Υπουργείου Πολιτισμού.
1: Σου ανασένω, μήπως σε χάσω και χαθώ, ανησυχώ και τρέμω.
0: Οι διαδρομές στη Μάρπισσα αποχαιρέτησαν το καλοκαίρι με τέτοια παράδοση. Τα φιλιά μας και την αγάπη μας στην αγαπημένη μας Μάρπισσα της Πάρου μας.

μια φίλη Μαρπισέα, Μαρπισέικες καλημέρες. Ευχαριστούμε, μου λέει, και την κόρη σας, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kiklades.live.gr που πάντοτε προβάλλουν όλες τις πολιτιστικές εκδηλώσεις της Μάρπισσας και τη ραδιοφωνία Κυκλάδων και το Μιχάλη Μαρούλη και εσάς, μου λέει, που πάντοτε στηρίζετε οτιδήποτε γίνει στη Μάρπισσα.

0: Κυκλάδων, 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει το χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.

0: φως του ήλιου θα κουμπίσω. Το καλοκαίρι να μυρίσω.
1: 33 και 6 9 70 3 55 5 35. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλι θα το βρείτε.
0: Μικρό κορίτσι θα σε κλέψω.
1: Καλημέρα σε όλα τα νησιά μας. Καλημέρα σε όλα τα νησιά μας. Καλή δύναμη και καλό κουράγιο. Όπου να άξιος και άξιος, όπου άξιος και νάξιος. Νάξος το ωραιότερο μέρος της γης. Νάξος το ωραιότερο μέρος του κόσμου. Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα ηλεκτρικών συσκευών στην Νάξο μας και στις Κεκλάδες μας. Δεκαετίες δίπλα σας με ειλικρίνεια, συνέπεια, τις καλύτερες μάρκες της αγοράς, τις πιο φθηνές τιμές. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των εταιριών Miele και Liebherr. Μαρούλης, οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός.

πάντα μαζί μας στο kikladeslive.gr, το μεγαλύτερο και πιο αξιόπιστο site των Κυκλάδων μας. Το μοναδικό site με δύο τηλεοπτικές εκπομπές και Κυκλάδες πρόσωπα συνεντεύξεις κάθε Παρασκευή στις 7 το απόγευμα με την κυκλαδίτισσα δημοσιογράφο Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων και την εκπομπή «Ο Λόγος Εσάς» που δίνει το λόγο στον ανώνυμο άνθρωπο, στον κάτοικο των νησιών, να πει τα παράπονά του για τους πολιτικούς αυτούς που μας κυβερνάνε, για το Δήμο, την Περιφέρεια, δημόσιες αρχές και δημόσιες υπηρεσίες. Kikladeslive.gr. Δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμή σου. Με δικό του κανάλι στο YouTube και στο Viber, με τους περισσότερους φίλους, αναγνώστες και ακολούθους. Το site που αγαπάει τις Κυκλάδες μας. Εκεί που μας χωρίζει το νερό και η θάλασσα, ήρθε η Σεμνή Τριανταφυλλίδου και το kikladeslive.gr και ενώνουν συνεχώς με νέα ειδήσεις και εκπομπές στα κυκλαδονίσια μας αναμεταξύ τους. kikladeslive.gr, το site ταμπλούχο στην ενημέρωση των Κυκλάδων. Το ελληνικό site των Κυκλάδων μας. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-100. 129 και info papakikikladeslive.gr. Για να δούμε τι έχει σήμερα η Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Πρώτο θέμα, 17η γιορτή πατάτας Νάξου. Λοιπόν, η Σεμνή Τριανταφυλλίδου έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Μια ξεχωριστή γράφει επαιδιακή βραδιά ετοιμάζεται στην Άξο μας το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου, καθώς η αγαπημένη γιορτή πατάτας επιστρέφει για 17η χρονιά και φέτος αποκτά ιδιαίτερο συμβολισμό, αφού συνδύπτει με τη συμπλήρωση 100 χρόνων από την ίδρυση της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Άξου. Η μεγάλη εκδήλωση, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, θα ξεκινήσει στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Μανδυλαρά, στην παραλία της χώρας Νάξου, με ελεύθερη είσοδο για το κοινό. 100 χρόνια ΕΑΣ Νάξου. Και έχει ένα ενδιαφέρον ρεπορτάζ. Στη σκηνή, λέει, θα συναντηθούν η Ελένη Λεγάκη, Μαρία Σκουλά, Γιάννης Βικιλέος και Στελίνα Κόλλητοπούλου. Με το λιμάνι της χώρας και τη φωτισμένη πορτάρα να δημιουργούν το σκηνικό της βραδιάς, η μουσική παράδοση της Νάξου μας θα βρεθεί στο επίκεντρο της μεγάλης επαιτειακής διοργάνωσης. Η διάσημη Πατάτα Νάξου θα έχει την τιμητική της. Η 17η γιορτή Πατάτας Νάξου φιλοδοξεί έτσι να ενώσει τη γαστρονομία, τη μουσική, την παράδοση και την ιστορία της Νάξου μας. Το ραντεβού δίνεται το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 8.30 το βράδυ στην πλατεία Μανδυλαρά στην παραλία της χώρας Νάξου. Είσοδος ελεύθερη. Διοργάνωση Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου. Άλλα θέματα, με λαμπρότητα το γενέσιο της Θεοτόκου στην Τίνο, εξπρές κοπελίτης στα νέα δρομολόγια, διακοπές ρεύματος στην Άξο, Κυκλάδες Γιάννης Βρούτσης για τα νέα μέτρα, ο εξήγηλο πρωθυπουργός από Θεσσαλονίκη, μεγάλη ανάσα για τα νησιά. Στις νέες οικονομικές παρεμβάσεις που ανακοίνωσε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης από το βήμα της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης, λέει η Σεμνή Τριανταφυλλίδου, αναφέρθηκε ο υπουργός Αθλητισμού και βουλευτής Κυκλάδων της Νέας Δημοκρατίας Γιάννης Βρούτσης, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα μέτρα που αφορούν τις Κυκλάδες. Μπαίνετε στο kikladeslive.gr και βλέπετε τι είπε ο Γιάννης Βρούτσης. Αυτά και άλλα πολλά θέματα στο kikladeslive.gr, το site που δίνει φωνή στη φωνή σου και δύναμη στη δύναμή σου.

Πάμε στην αθλητική μας ενημέρωση. Αστερά τη ΑΕΚΑΡΑ με την οβίδα του Μαρίν έκαψε τη Λάσκα στη φλεγόμενη ΟΠΑΠΑΡΕΝΑ και ξεκίνησε ιδανικά τη link phase του Champions League. Ήταν μια ΑΕΚΑΡΑ όπως κάθε ΑΕΚΤΖΙΣ τη θέλει και όπως τη θέλει και ο ιδιοκτήτης της Ένωσης, ο κύριος Μάριος Ηλιόπουλος. Ο Μάρκο Νίκολιτς δήλωσε: ευχαριστώ τους οπαδούς για την ατμόσφαιρα, δεν υπήρχε λόγος να κάνω αλλαγές έτσι όπως παίζαμε. Ο Μαρίν που έβαλε την κολάρα: είμαι πολύ ευχαριστημένος που η ΑΕΚ κέρδισε μετά από 20 χρόνια στο Champions League με δική μου απευθείας εκτέλεση φάουλ. Σε αγαπούσα. Τεπούτο ο Μουζακίτης με τη φανέλα της Χαλ. Ο Μαυροπάνος βρήκε δίχτυα στην εκτός έδρας νίκη της West Ham κόντρα στην Bolton. Μπορούσια Ντόρμουντ Βιγιαρεάλ 3-2. Η Ντόρμουντ ξεπέρασε το σοκ με τον τραυματισμό, μάλλον με τον Καρέτσα. Δεν τραυματίστηκε, αυτός έπεσε κάτω, δεν ξέρω τι έχει. Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας, τον νεαρό Ελληνόπουλο, αισθάνθηκε αδιαθεσία κατά τη διάρκεια του αγώνα της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ και χρειάστηκε να αποχωρήσει με φορείο από τον αγωνιστικό χώρο. Συναγερμός στο στρατόπεδο της Ντόρτμουντ με τον νεαρό Έλληνα Κωνσταντίνο Καρέτσα χθες το βράδυ κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Βιγιαρεάλ για την πρεμιέρα της link phase του Champions League, με τον διεθνή μεσοεπιθετικό να αισθάνεται αδιαθεσία και να καταραίει στο χορτάρι στο 27ο λεπτό. Αμέσως μπήκε το ιατρικό επιτελείο των Βεσφαλών για να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες, με τον διεθνή μεσοεπιθετικό να φαίνεται να αντιμετωπίζει πρόβλημα με την αναπνοή του και να αποχωρεί πάνω σε φορείο την ώρα που άπαντε στο γήπεδο τον καταχειροκροτούσαν. Εμείς εδώ από την ραδιοφωνία Κυκλάδων στο νεαρό Κωνσταντίνο Καρέτσα ευχόμαστε περαστικά και σύντομα να τον δούμε στο γήπεδο.

Ναι. Ολυμπιακός Πειραιός Βόλος 3-2 στο Γεώργιος Καραϊσκάκης. Ο Φρύλος κέρδιζε 3-0 στο 79. Θα μπορούσε να πετύχει και άλλα τέρματα, αλλά ο Βόλος εκμεταλλεύτηκε την επιπολαιότητα των Πειραιωτών και μείωσε στο τελικό 3-2 στο Καραϊσκάκης για τη δεύτερη αγωνιστική της Link Face του Κυπέλου.

60 Γκονζάλες, 68 Πουέρτα, 79 Γκονζάλες, 89 Χαραμπόγλου. Πόρτα, ο οποίος έκανε καταπληκτική εμφάνιση και ικανοποίησε τον coach, τον κύριο Μέντι Λιμπάρ.

0: σας ημέρα, καλό σας πρωινό και καλά να είσαστε. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο.
1: Που την είδα στεκότανε τη νύχτα εκείνη που η Ρώμη και γότανε. Χιλιάδες χρόνια φωτιά και μηνύματα.

0: θάλασσα. 8 προσλήψεις στο Δήμο της Θύρας. 3,5 αλλά σταθερή κατάσταση της 14χρονης στην Τίνο μετά από το ατύχημα με το πατίνι, κυρίες και κύριοι.
1: Της αφήνει γραμμένο κάπου στου Κολόμβου την πρίμη. Τότε που οι Ισπανοί ξεκινούσαν

0: Σήμερα έχει στα χέρια ένα γόρι. Πάλι...
1: Να ευχαριστήσουμε και την καλή μας φίλη την Άννα από Σαντορίνη. Στέλνει τις δικές της σαντορινέικες καλημέρες. Την ευχαριστούμε πολύ. Φέρετε. Καλό πρωινό από την Κύθνο. Μια καλημέρα από τη φίλη μας τη Γωγό από Μήλο. Πάρα πολύς ο κόσμος μου λέει στην Μήλο. Καλημέρα σε όλους τους μιλιούς και σε όλες τις μιλιές.

το καθημερινό ραδιοφωνικό σόου της ραδιοφωνίας Κυκλάδων. 37 ολόκληρα χρόνια μας λέτε και σας λέμε τις πρώτες καλημέρες. 37 χρόνια απολαμβάνουμε μαζί τον

απολαμβάνουμε καλή μουσική. Και ό,τι μοντέρνο και σύγχρονο από τραγούδια. Μαζί κουβεντιάζουμε τα ξώτικα, τα παριανά, τα κυκλαδίτικα νέα. Η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες γράφει ιστορία. Τριαντάφυλλος Τριανταφυλλίδης, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Σεμνή Τριανταφυλλίδου. Γιατί επί 37 ολόκληρα χρόνια η ενημέρωση των Κυκλάδων μας και του κυκλαδίτικου λαού είναι καθαρά τριανταφυλλιδέικη υπόθεση.

Μια καλημέρα τη φίλη μας την Αθανασία από Σύρο. Καλό πρωινό τη φίλη τη Βαγγελίτσα Δεναξά από Ερμοπόλη Σύρου. Και μια καλημέρα τον κουμπάρο μου και την κουμπάρα μου από την Τίνο. Πάρα πολλοί κόσμος μου λέει. Και στις παραλίες πολλοί κόσμος. Γεμάτες οι παραλίες και της Νάξου και της Σύρου και όλων των νησιών. Χθες είχα πάει με τη σύζυγο και απολαύσαμε το μπάνιο μας στο Γαλισσά. Καρφίτσα δεν έπεφτε. Και ντόπιοι Συριανοί είμαστε, αλλά και πολλοί άλλοι επισκέπτες. Χθες σκέφτηκε ένα κουραζιερόπλοιο μεγάλο στη Σύρο, το Europa 2. Πάρα πολλοί κόσμος κατέβηκε, χαμό στα μαγαζιά της Σύρου.

προσωρινές διακοπές ηλεκτροδότησης έχουν προγραμματιστεί στο νησί μας για αύριο 5-10 Σεπτεμβρίου σε περιοχές της χώρας της Νάξου. Από 8.30 έως 9 και από 12 το μεσημέρι έως 12.30. Περιοχές που αναμένεται να μην έχουν ρεύμα: Υγρότα, Παραδείσια, Ιερά Μονή, Αγίου Χρυσοστόμου, Βρύσια έως 12.30. Περιοχές που αναμένεται να μην έχουν ρεύμα: Υγρότα, Παραδείσια, Ιερά Μονή, Αγίου Χρυσοστόμου,

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 2285-25840.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
3: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις, θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
3: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα Κυκλάδες.

Η ώρα είναι 11, 9 Σεπτεμβρίου σήμερα 2026. Τριανταφυλλός Τριανταφυλλίδης, Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, Σεμνή Τριανταφυλλίδου, το Τριανταφυλλιδέικο και αυτό το πρωινό μαζί σας. Χορηγός εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης, το μεγαλύτερο κατάστημα στην Άξο μας και στις Κυκλάδες μας σε ηλεκτρικές συσκευές. Στο κατάστημα Μαρούλης θα βρείτε τις καλύτερες τηλεοράσεις, από την πιο μικρή ως την πιο μεγάλη τηλεόραση. Τηλεοράσεις για το σπίτι σας, το εξοχικό σας, το ξενοδοχείο σας, τα ενοικιαζόμενα δωμάτια σας, την επιχείρησή σας, το γραφείο σας. Ο ειδικός στην τηλεόραση είναι ο Μαρούλης, οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χωρανάξος, τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Ό,τι καλό σκεφτείτε στο Μαρούλη θα το βρείτε. Και ξεκινάμε με τις εφημερίδες, κυρίες και κύριοι, τα πρωτοσέλιδα προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Ξεκινάμε με την εφημερίδα «Η Καθημερινή». Το El Niño βάζει στις τιμές φωτιά των τροφίμων, οι αλλαγές στον αγροτικό χάρτη.

0: Περνάμε στην επόμενη εφημερίδα για σήμερα.
1: Κι αν μένει ακόμα νόημα.
0: Η εφημερίδα Ο Λόγος. Θετικός αντίκτυπος από τα μέτρα Μητσοτάκη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης.
1: Μαζί σου εγώ θα μένω.
0: Πυλώνας ασφάλειας στην περιοχή. Και έχει φωτογραφία τον Κυριάκο Μητσοτάκη με τον Αιγύπτιο ηγέτη τον Αλ-Σίσι. Σε πλήρη εξέλιξη έρευνες στα εγκληματολογικά εργαστήρια τα ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν στην Κυψέλη. Εθνική πόρη άνω των 5 δισευρώ. Η εφημερίδα Ριζοσπάστης.

έκταση της πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια. Τελειώσαμε με τις πρωινές, πάμε στις απογευματινές. Η εφημερίδα απογευματινή, μήνυμα στην Τουρκία από το Κάιρο: η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Σημαντική επίσημη επίσκεψη του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη στην Αίγυπτο, συνάντηση με τον Αλ Σίσι. Η εφημερίδα Τα Νέα: τιμολόγια ρεύματος, μείωση ανήγγειλε ο Μητσοτάκης 30% έως το 2029. Πάμε στην εφημερίδα των συντακτών. Ισραήλ, ιστορική στροφή για το Παλαιστινιακό. Ο αντίκτυπος των μέτρων που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη ΔΕΘ. Ελεύθερος τύπος: πώς και πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί ρεύματος. Επίσημη επίσκεψη Μητσοτάκη στην Αίγυπτο: η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν υποχωρεί. Έμφυα τέλος για 650.000 ιδιοκτήτες σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκους. Μανιφέστο: η νοσταλγή του ναζισμού και το Κρεμλίνο. Η εφημερίδα Ανεξάρτητος: θετικά βλέπει ο κόσμος τα μέτρα που ανήγγειλε στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Δημοσκόπηση δείχνει ότι 6 στους 10 συμφωνούν με τα μέτρα του Πρωθυπουργού.

Τύπος της Θεσσαλονίκης. Ζητούν πίσω την παλιά γραμμή 6 στην Καλαμαριά. Η εφημερίδα Κόντρα Νιούς. Ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος. Η εφημερίδα Εστία και εδώ πρώτο θέμα, η επίσημη επίσκεψη του Έλληνα ηγέτη στην Αίγυπτο. Αθλητικές εφημερίδες, Sport Day, ψυχία τρελασκάραμε. 1-0 η ΑΕΚ, πραγματικά μεγάλη μπάλα. Από ό,τι φαίνεται η ΑΕΚ θέλει double στην Ελλάδα και στο Champions League όσο μπορεί. Κόκκινος πρωταθλητής τέλος ο Κοβάσεβιτς, το Μυρμίγκι έβγαλε φτερά, αλλαγές στο λιμάνι, τι φέρνει ο Κορβάν. Φως των σπορ κέρασαν τεκίλα και ρούμι. Δυνατά μπήκε η ΑΕΚ. Ώρα για σπορ. ΑΕΤΗ της Ευρώπης κατασπάραξαν τη ΛΑΣΚ. Λάι σπορ. ΑΕΚΑΡΑ ομαδάρα. Μέτρο σπορ. Σαλονίκη. Ελπίδα ο Γιάκητς. Βανσαβίδης φέρνει στη Θεσσαλονίκη το Γιάκητς. Καλώς ήρθε. Οικονομικές εφημερίδες. Είναι αυτεμπορική εφιάλτη στην αγορά ενέργειας. Παγκόσμια ακρίβεια. Voice. Κάνει νάζια στο Μητσοτάκη. Εφημερίς Δημοπρασιών. Μητσοτάκης ανήγγειλε τα επόμενα χρόνια μείωση ρεύματος 30%. Και να κλείσουμε με την εφημερίδα Δημοκρατικός Αγώνας. Δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι οι Έλληνες είδαν θετικά τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η ακρίβεια δεν είναι ελληνικό αλλά παγκόσμιο φαινόμενο. Τα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων ήταν προσφορά του καταστήματος Μαρούλης. Στο Μαρούλι θα βρείτε και το καλύτερο σέρβις. Οτιδήποτε άλλο είναι απλά συμβιβασμός.

Υπογράφτηκε χθες στη Ρώμη η εφαρμοστική ρύθμιση που ενεργοποιεί το πρόγραμμα απόκτησης δύο ιταλικών φρεγατών Φρεμ κλάσης Μπεργκαμίνη από το πολεμικό ναυτικό. Ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης Νίκος Δένδιας συναντήθηκε με τον Ιταλό ομολογό του Γκουίντο Κροσέτο για την υπογραφή της εφαρμοστικής ρύθμισης, όπου οριστικοποιούνται οι νομικοί, οικονομικοί και τεχνικοί όροι για την αγορά των δύο πρώτων φρεγατών. Πρόκειται για την υλοποίηση του Μνημονίου Συνεργασίας και της δήλωσης προθέσεων που είχαν υπογραφεί το Σεπτέμβριο του 25 στην Λα Σπέτσια. Σύμφωνα με την εφαρμοστική ρύθμιση που υπογράφτηκε χθες στην Ιταλική πρωτεύουσα, η πρώτη φρεγάτα Μπεργκαμίνη αναμένεται να φτάσει στην Ελλάδα το 2028 και η δεύτερη Virginio Fasan το 2029. Η Ελληνοϊταλική Συμφωνία καλύπτει επίσης την αρχική και μετέπειτα υποστήριξη των πλοίων, καθώς και τη συμμετοχή ελληνικών ναυπηγείων στις εργασίες συντήρησης και προσαρμογής νέων συστημάτων.

www.kiklades.gr. Διαφήμισε την επιχείρησή σου στο πολυβραβευμένο site των Κυκλάδων μας. Το kiklades.gr. Έχουμε ειδικά φτηνά πακέτα διαφήμισης για τις ανάγκες κάθε επιχείρησης ξεχωριστά. Παραδείγματος χάρη, καταστήματα κάθε είδους, ξενοδοχεία επιχειρήσεις και ό,τι άλλο εσείς έχετε. Σας προωθούμε επίσης με επαγγελματικό και αποτελεσματικό τρόπο στις δεκάδες ομάδες μας στο Facebook. Το kiklades.gr είναι το μεγαλύτερο site των Κυκλάδων μας και έχει οργανωμένο τμήμα marketing που ακούει τις ανάγκες σας και σας διαφημίζει με τέτοιο τρόπο που έχετε σίγουρα κέρδη. Στο kikladeslive.gr θα βρείτε δωρεάν αγγελίες και βεβαίως νέα από όλα τα Κυκλαδονήσια. Τηλέφωνο επικοινωνίας 6944-777-129 και info papakikikladeslive.gr. Κυκλάδες Live.gr, το δημοκρατικό, γαλάζιο, φιλελεύθερο site των Κυκλαδονησιών μας.

φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης, εδώ κάτω στο λιμάνι μας. Μπορείτε να βρείτε ό,τι φάρμακο ζητάτε. Εκτελείτε οποιαδήποτε φαρμακευτική συνταγή μέσα σε λίγα λεπτά, με ευγένεια, άμεση εξυπηρέτηση και βεβαίως ό,τι μάρκα καλλιντικών θέλετε στην πιο φτηνή τιμή. Στο φαρμακείο Γεωργία Κάβουρα Μαρούλης, το μεγαλύτερο φαρμακείο στην Άξο μας και στις Κεκλάδες μας.

Μια καλημέρα στην ανάφη μας, κυρίες και κύριοι. Όπου γιόρτασε και η Παναγία η Καλαμιώτισσα. Παναγία η Καλαμιώτισσα, μεγάλο πανηγύρι και μεγάλη γιορτή στην αγαπημένη μας ανάφη.

μια καλημέρα από Κίθνο, το φίλο μου το δήμαρχο, το Σταμάτη το Γαρδέρη, που μέσα στο Δημαρχείο ακούει και εκείνος, Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, και φυσικά ραδιοφωνία και κλάδων από τους 101,3 FM στέρεο.

θερμοκρασία σήμερα στους 31 βαθμούς Κελσίου. Πάρα πολλοί κόσμος παραλίες. Πολλοί κόσμος έχει φύγει καθημερινά εδώ από τα λιμάνια μας. Βλέπουμε γεμάτα τα λιμάνια, κόσμος, αυτοκίνητα, μηχανές, κατοικίδια να φεύγουν. Πάντως έχουμε πάρα πολύ κόσμο ακόμα και εφόσον ο καιρός κρατηθεί έτσι καλοκαιρινός, πιστεύω ότι και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη θα έχουμε πάρα πολύ κόσμο στις Κυκλάδες. Φίλοι ακροάτροι από Σύρο, μένομαι μου λέει Πειραιά. Ερχόμαστε μου λέει Απρίλιο μήνα κάθε χρόνο και φεύγουμε τέλη Οκτωβρίου. Συνταξιούχοι και οι δύο είμαστε. Ερχόμαστε, βλέπουμε μου λέει την κόρη μας, τα εγγόνια μας, το γαμπρό μας. Πάνω έχω το γιο μου λέει. Περνάμε πάρα πολύ ωραία εδώ στη Σύρο και ξέρω και πολλοί Συριανοί που μένουν Πειραιά ήρθαν τώρα το καλοκαίρι μου λέει εδώ στη Σύρο και περάσαν όμορφα.

Ο φίλος ο Κωστής ο Μονογιός από τη Μύκονο. Μυκονιάτικες καλημέρες. Όλη Μύκονος, Τριανταφυλλίδη και ραδιοφωνία Κυκλάδων ακούει από τους 101,3. Ο φίλος μας ο Κώστας, χαμός και στη Μύκονο, μου λέει, παρόλο ότι έχει μείωση σε σύγκριση με προηγούμενες χρονιές, η αλήθεια είναι ότι το νησί είναι γεμάτο.

ενοχή των δύο ψαράδων για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη ζητάει ο εισαγγελέας, κυρίες και κύριοι. Εγκληματική ενέργεια για ασήμαντη αφορμή.

0: Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, ο κύριος Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, προαναγγέλει βραχιολάκι σε όσους έχουν περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία.
1: Τα παιδιά στην κερκίδα είναι η μόνη σελπή.
0: Χάσαμε και την Καριστιανού, ρε παιδιά, αυτή εξαφανίστηκε.
1: Πρωινός ουρανός.
0: Εδώ η Καριστιανού, εκεί η Καριστιανού, πού είναι

θερμή αγκαλιά αντάλλαξε χθες ο Έλληνας ηγέτης Κυριάκος Μητσοτάκης με τον ηγέτη της Αιγύπτου, τον κύριο Σίση, κατά την υποδοχή του Έλληνα Πρωθυπουργού στο θερινό Προεδρικό Μέγαρο στο El Alamein της Αιγύπτου. Η ελληνική διπλωματία έχει ξοδέψει πολύτιμο κεφάλαιο για να διατηρήσει το υψηλό επίπεδο συνεννόησης και συνεργασίας με τη φίλη Αίγυπτο, η οποία πολιορκείται από την Τουρκία να προσδεθεί στο άρμα των συμμάχων της.

πάντα ραδιοφωνία και κλάδων, ο σταθμός του Μαρούλη, ο σταθμός που υπηρετεί τα αξιώτικα συμφέροντα. Και μην ξεχνάτε, όπου να άξιος και άξιος, όπου άξιος και να άξιος.

0: καλημέρα έχουμε από την αγαπημένη Κέα. Αρκετή ζέστη μου λέει και εδώ. Το νησί είναι γεμάτο, ο κόσμος στις παραλίες. Το καλοκαιράκι συνεχίζεται μου λέει, και ας έχουμε 9 του Σεπτέμβρη. Πιστεύω ότι ο στόχος μου λέει και του Πρωθυπουργού και της κυβέρνησης, αλλά και ο στόχος εμάς των ανθρώπων του τουρισμού, να έχουμε τουριστική κίνηση μου λέει στην Κέα και στις Κυκλάδες και Σεπτέμβρη και Οκτώβρη. Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί.
1: Προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
2: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
1: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
2: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Αφήστε μας τελευταίους.
2: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
1: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.

μέγας χορηγός του Καλημέρα Κυκλάδες, στο κατάστημα Μαρούλης. Στο κατάστημα Μαρούλης μπορείτε να κάνετε πράξη το όνειρό σας για μια μοντέρνα σύγχρονη ευρωπαϊκή κουζίνα με έπιπλα επίπλων Μαρούλης. Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Και για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, μοντέρνα, σύγχρονα, ευρωπαϊκά ντιζαϊνάτα, με άριστο σχεδιασμό και εκτέλεση και σε πολύ καλές τιμές, για έπιπλα κουζίνα στην Άξο μας, στο ωραιότερο μέρος της γης, ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

Μια καλημέρα για τον δήμαρχό μας, τον Δημήτρη Τολιανό. Καλημέρα δήμαρχε. Μια καλημέρα στον επαρχό μας, στον αντιπεριφερειάρχη μας, τον Γιάννη τον Μαργαρίτη τον Μπούνη. Καλημέρα Γιάννη. Η Έλενα από Σαντορίνη, σαντοριναίκες καλημέρες, και μια καλημέρα την αγαπημένη μας Ανάφη.

0: εφιάλτης για μια κοπέλα 31 ετών στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε 59χρονο για ξυλοδαρμό κατά την ώρα της ερωτικής πράξης, ενώ αποκάλυψε πως την κακοποιούσε άγρια επί μήνες.
1: Πώς να κρατήσει το κορμί απόψε η νύχτα, τώρα ο κόσμος...
0: Πρωταθλήτρια Ελλάδα στο στίβο ήταν η κοπέλα 21 ετών από την Έδεσα που σκοτώθηκε σε τροχαίο στη Ρόδο.
1: Δεν σου στάθηκε κανένας πιο πολύ. Πώς να κρατήσει το...
0: Νέα στοιχεία για τα ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν χθες στην Κυψέλη, γιατί οι αστυνομικοί πιστεύουν ότι μεταφέρθηκαν πρόσφατα στο συγκεκριμένο σημείο.

Κυριάκος Μητσοτάκης λοιπόν χθες ήταν στην Αίγυπτο, είχε ιδιαίτερες συνομιλίες με τον πρόεδρο της φίλης Αιγύπτου, τον κύριο Φατάχ Αλ-Σίσι. Πήγε εκεί και ο πρόεδρος της αδερφής Κυπριακής Δημοκρατίας, ο Νίκος Χριστοδουλίδης, και οι τρεις ηγέτες Κύπρου, Ελλάδος και Αιγύπτου συναντήθηκαν. Οι συμβολισμοί και τα μηνύματα από το πρόγραμμα του Πρωθυπουργού, που υπενθυμίζει τις σχέσεις και συμμαχίες που χτίστηκαν τα τελευταία 8 χρόνια με κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, δείχνουν στην πράξη το βάθος τους. Σήμερα ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Παρίσι. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στο Παρίσι σήμερα, όπου θα συναντηθεί με το Γάλλο ηγέτη Εμμανουέλ Μακρόν στο Ελιζέ. Και στο φόντο υπάρχει ένα δεδομένο που έχει ήδη προσθέσει γαλλικό βάρος σε ένα από τα σημαντικότερα ενεργειακά project της περιοχής. Η Marigion, η μεγάλη γαλλική εταιρεία, έχει αποκτήσει πλειοψηφική συμμετοχή για το καλώδιο που θα συνδέσει την Κύπρο με την Ελλάδα. Το Παρίσι έρχεται πάνω σε όσα προηγήθηκαν στην τριμερή Ελλάδος, Αιγύπτου και Κυπριακής

Παρίσι λοιπόν, στη γαλλική πρωτεύουσα, σήμερα ο Έλληνας ηγέτης Κυριάκος Μητσοτάκης για ιδιαίτερες συνομιλίες με τον πρόεδρο της Γαλλικής Δημοκρατίας Εμμανουέλ Μακρόν. Μετά το Παρίσι, ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης έρχεται Ελλάδα και πάει Καστελόριζο. Με κορύφωση τις εορταστικές εκδηλώσεις της Κυριακής. 15 και 16 Οκτωβρίου ο Πρωθυπουργός θα είναι στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, 24 Οκτωβρίου στη δεύτερη Σύνοδο Κορυφής Ευρωπαϊκής Ένωσης Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου στη Σαουδική Αραβία. Μήνυμα στην Τουρκία από την τριμερή Ελλάδος, Κυπριακής Δημοκρατίας και Αιγύπτου: κάθε συμφωνία για οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών πρέπει να είναι σύμφωνη με το δίκαιο της θάλασσας. Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος από την Αίγυπτο χθες έστειλε το μήνυμα: σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα ούτε ανοχή σε τετελεσμένα. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Οι φίλοι μας από τη Νέα Υόρκη, οι Ηνωμένες Πολιτείες στηρίζουν, να ξέρετε, μου λέει η Κυριάκο Μητσοτάκη.

Την ενοχή των δύο ψαράδων λοιπόν για τη δολοφονία του Σύφη Βαλιαράκη ζήτησε ο εισαγγελέας. Όπως είπε ο κύριος εισαγγελέας, τον χτύπησαν με κοντάρι και τον εγκατέλειψαν.

σειρά μηνύματα προς την Άγκυρα σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφεται αύξηση της τουρκικής προκλητικότητας, εξέπεμψε ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μέσω συνέντευξης που παραχώρησε σήμερα στο Sky, απαντώντας με σαφήνεια και στα βέλη που εξαπολύει σταθερά ο πρώην Πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς. Για το ενδεχόμενο θερμού επεισοδίου με την Τουρκία, ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών είπε: «Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο. Δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και τούτο, διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου».

0: να ρωτήσω.
1: Καλή σα ημέρα, καλό σα πρωινό. Ένταση στις σχέσεις ανάμεσα στο Ισραήλ και στο Ηνωμένο Βασίλειο. Οι διπλωμάτες στην Ιερουσαλήμ έχουν 7 μέρες για να φύγουν. Ένταση στις σχέσεις της Μεγάλης Βρετανίας με το Ισραήλ. Δύο χώρες που για δεκαετίες ήταν φίλοι και σύμμαχοι τώρα είναι εχθροί.

Το πυροσβεστικό ελικόπτερο που έπεσε στην Ψάθα στις αρχές Αυγούστου δεν θα έπρεπε να ήταν σύμφωνα με τις καταγραφές του στο σημείο. Κάνανε λάθος οι πιλότοι.

Επίθεση εναντίον του Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής, ο κύριος Πλεύρης. Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης αναφέρθηκε στην πολιτική κόντρα και στον Αντώνη Σαμαρά, τονίζοντας ότι ο κύριος Σαμαράς θα κάνει το δικό του, εμείς το δικό μας. Ο Αντώνης Σαμαράς με έφερε στη Νέα Δημοκρατία, αλλά αυτό το οποίο υπόθηκε ότι 8 χρόνια στην πραγματικότητα δεν έχει κάνει τίποτα, ο Σαμαράς αδικεί, είπε, και τον Κυριάκο Μητσοτάκη και την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.

η Ρωσία 4 νεκροί στην πόλη Νοβοροσίνσκ σε ουκρανική επίθεση με ντρόν. Ο πόλεμος Ρωσίας-Ουκρανίας δυστυχώς συνεχίζεται. Και πολύ φοβάμαι ότι θα συνεχίζεται για πολύ.

μίλησε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης με τη νέα πρέσβη του Ισραήλ στην Αθήνα για περαιτέρω συνεργασία Ελλάδας-Ισραήλ και στον ιατρικό τομέα. Όπως είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης στην πρέσβυρα του Ισραήλ στην Αθήνα, η Ελλάδα θα ωφεληθεί και πολύ θα ωφεληθεί το Εθνικό Σύστημα Υγείας.

χορηγός εκπομπής μας στο κατάστημα Μαρούλης. Αποκλειστικός αντιπρόσωπος της εταιρείας Μίλε και της Λίπιαρ. Άμεσος συνεργάτης της Euronix. Η εταιρεία ηλεκτρικών ειδών και επίπλων κουζίνας Μαρούλης. Δραστηριοποιείται στις Κυκλάδες μας από 1977, προσφέροντας ολοκληρωμένες λύσεις για τον εξοπλισμό και την υποστήριξη κάθε σπιτιού και επαγγελματικού χώρου σε όλες τις Κυκλάδες. Με πολυετή εμπειρία, προσωπική εξυπηρέτηση και σταθερή προσήλωση στην ποιότητα, στεκόμαστε δίπλα στον πελάτη πριν και μετά την αγορά. Από την επιλογή της κατάλληλης συσκευής έως την παράδοση, την τοποθέτηση και την τεχνική υποστήριξη, στόχος μας είναι κάθε συνεργασία να ολοκληρώνεται με αξιοπιστία, συνέπεια και πραγματική φροντίδα. Όραμα και δέσμευσή μας είναι να προσφέρουμε λύσεις που κάνουν την καθημερινότητα πιο εύκολη, πιο λειτουργική και πιο ποιοτική. Γιατί εμάς συνδυάζουμε εμπειρία, αξιόπιστα προϊόντα και ουσιαστική τεχνική υποστήριξη ώστε κάθε λύση να λειτουργεί σωστά από την πρώτη μέρα και να αντέχει στο χρόνο. Εμπειρία από το 1977. Ποιοτικά και αξιόπιστα προϊόντα. Προσωπική εξυπηρέτηση. Ακούμε τις ανάγκες κάθε πελάτη και προτείνουμε λύσεις που ταιριάζουν στο χώρο, τη χρήση και τον προϋπολογισμό του. Παράδοση και τοποθέτηση. Φροντίζουμε η αγορά να ολοκληρώνεται σωστά με υπευθυνότητα και προσοχή στην λεπτομέρεια. Τεχνική υποστήριξη. Είμαστε δίπλα σας και μετά την αγορά με άμεση και αξιόπιστη εξυπηρέτηση όταν τη χρειαστείτε. Ανταγωνιστικές τιμές. Προσφέρουμε λύσεις με σωστή σχέση ποιότητας, αξίας και τιμής. Εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών. Στο κατάστημά μας θα βρείτε μεγάλη ποικιλία ηλεκτρικών συσκευών για το σπίτι και την επιχείρηση. Ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, φούρνους, πλυντήρια πιάτων, μικροσυσκευές και πολλές ακόμα λύσεις για την καθημερινότητά σας. Συνεργαζόμαστε με αξιόπιστες εταιρείες και σας βοηθάμε να επιλέξετε τη συσκευή που ταιριάζει πραγματικά στις ανάγκες σας με σωστή καθοδήγηση και προσωπική εξυπηρέτηση. Αναλαμβάνουμε την παράδοση της νέας σας συσκευής απευθείας στο χώρο σας με συνέπεια και προσοχή. Παράλληλα μπορούμε να φροντίσουμε για την απομάκρυνση και ανακύκλωση της παλιάς σας συσκευής. Η εξυπηρέτησή μας δεν σταματά στην παράδοση. Πραγματοποιούμε τη σύνδεση της νέας συσκευής και σας δίνουμε όλες τις απαραίτητες οδηγίες, συμβουλές και προτάσεις για τη σωστή και ασφαλή χρήση της. Ως αποκλειστικός αντιπρόσωπος της Μίλε και της Λίπκερ στην Άξο, η εταιρεία Μαρούλης προσφέρει άμεση διάγνωση και επισκευή των συσκευών με τεχνογνωσία, συνέπεια και χρήση γνήσιων ανταλλακτικών όπου απαιτείται. Συντήρηση επαγγελματικών συσκευών Μίλε, ανταλλακτικά και εξεσουάρ. Μίλε, Λίπιερ, ΑΕΚΕ, Ντελόγγι. Η σωστή επιλογή ανταλλακτικού είναι σημαντική για την ασφάλεια, την απόδοση και τη διάρκεια ζωής της συσκευής σας. Στο κατάστημα Μαρούλης, δορυφορικά και κεραιοσυστήματα. Αναλαμβάνουμε την εγκατάσταση και ρύθμιση δορυφορικών και κεραιοσυστημάτων για κατοικίες, ξενοδοχεία και επαγγελματικούς χώρους με αξιόπιστο εξοπλισμό, σωστή μελέτη και προσεγμένη εγκατάσταση εξασφαλίζουμε σταθερό σήμα, καθαρή εικόνα και άριστη απόδοση σε βάθος χρόνου. Μαρούλης, Οδός Κοντολέοντος, Αγία Παρασκευή, Χώρα Νάξος. Τηλέφωνα 2285-022588, 6944-358-933 και 6970-355-535. Για κλιματιστικά, τηλεοράσεις, μικροσυσκευές, ηλεκτρικές επαγγελματικές συσκευές, μοντέρνα σύγχρονα έπιπλα κουζίνας, ελεύθερες και ενδυχιζόμενες οικιακές συσκευές στην Άξο μας. Μίλε, ΑΕΚΕ, Γκορένιε, Λίπιερ, Χιτάτσι, Ελεκτρολούξ, Σάρπ. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε.

4 λεπτά πριν οι δείκτες των ολογιών δείξουν 12. Εσείς συντονισμένοι εδώ, στο σταθμό του Μαρούλη, στο σταθμό της Νάξου μας. Είναι η εκπομπή Καλημέρα Κυκλάδες. Η πιο μοντέρνα, η πιο σύγχρονη εκπομπή. 37 χρόνια μαζί σας. 37 χρόνια κάθε πρωί μας λέτε και σας λέμε τις πρώτες καλημέρες. 37 χρόνια κάθε πρωί μαζί απολαμβάνουμε τον πρωινό μας καφέ. 37 χρόνια δίπλα σας, 37 χρόνια δίπλα μας. Να ευχαριστήσουμε όλες και όλους που και αυτό το πρωινό είσαστε μαζί μας. Σε όσους επικοινωνήσατε μαζί μας, απολαύστε κυρίες και κύριοι τη θάλασσα, απολαύστε τις παραλίες. Μπορεί να είναι Σεπτέμβρης, αλλά το καλοκαίρι συνεχίζεται. Από τον Κυκλαδίτη δημοσιογράφο Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη, που και αυτό το πρωινό ήμουν στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής Καλημέρα Κυκλάδες. Από την καλή μου σύζυγο, τη Λευκιανή Παριανή Αργυρούλα Τριανταφυλλίδου, που και σήμερα ήταν στη γραμματιακή υποστήριξη και στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Και από την καλή μας κόρη, τη Σεμνή Τριανταφυλλίδου, τη δυνατή και καθαρή φωνή των Κυκλάδων, που και αυτό το πρωινό ήταν στην αρχισυνταξία της εκπομπής. Να είσαστε καλά, να περνάτε καλά και να ακούτε πάντα ραδιοφωνία τους 101,3. Δεν είναι ένας απλός ραδιοφωνικός σταθμός. Είναι ο ραδιοφωνικός σταθμός που γράφει ιστορία στις Κυκλάδες. Και θα συνεχίσουμε να γράφουμε, αν θέλει ο Θεός, ιστορία εδώ, στην Άξο μας, στις Κυκλάδες μας και στο ελληνικότατο Αιγαίο πέλαγος μας. Εμείς πρώτα ο Θεός, θα τα ξαναπούμε και πάλι αύριο στις 10 το πρωί. Να ακούτε πάντα ραδιοφωνία και να κλείσουμε ευχόμενοι να έχετε ένα καλό μπανάκι και καλές βουτιές στην παραλία.

ερωτικό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας με τη Δανάη Κουτελιέρ Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.

Εσύ να, κάνα μ' αβείς. Με κέλα η ώρα, λέει κερέ. Μα κάμα του, μόνο εμέ. Κάνα μ' αβείς. Κάνα μ' αβείς.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης.

0: Χαίρετε.
1: Γεια σας, γεια σας, γεια σας. Τι κάνετε, πώς είστε?
0: Καλά είμαστε εσείς?
1: Καλά είμαστε. Σήμερα άλλωστε είναι Τετάρτη και...
0: Γιατί να μην είμαστε καλά, θα πεις τώρα.
1: Ναι, βέβαια. Και 9 του μήνα. Γιατί όταν μπαίνει ο ένατος, βγαίνει.
0: Ο δωδέκατος.
1: Ο δωδέκατος βγαίνουν όλα. Και 9 του μήνα είναι σημαντική ημέρα για την ανθρωπότητα.
0: 9-9 του.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Ναι, είναι άκουλα. Δεν είναι σημαντική ενότητα. Σήμερα και η ημερομηνία για την ανθρωπότητα.
1: Και ο σημαντικό πράγμα είναι.
0: Και ο μήνας έχει 9.
1: Ο μήνας έχει 9 και πάμε παρακάτω και όλα τα σχετικά που έχουν σχέση με τα 9. 9, είχαμε και ποδόσφαιρο χτες, είχαμε τα πάντα. Έχουμε και. Έχουμε γενικότερα.
0: Έχει υλικό,
1: πράγματα,
0: έχεις υλικό σήμερα.
1: Εντάξει, ναι, έχει.
0: Έχεις να μας πεις, να σταματήσω εγώ να μην πω τίποτα, δεν έχω θέμα. Δεν έχω θέμα.
1: Τελειώσει. Αεκάρα, μπράβο, κέρδισε.
0: Πόσο κέρδισε?
1: Κέρδισε ένα 0 το. Γιατί είναι τσαμπολί και το τσαμπολί, ακόμα και με 0-1 ή μισό με γκολ, είναι ό,τι καλύτερο.
0: Ποιον έπεσε?
1: Με μία από δεν την ξέρει τη μάνα τη.
0: Α, δεν πειράζει. Μα είχε ότι κερδίσαμε. Κερδέψαμε.
1: Έτσι. Γιατί όταν κερδάς, τι πρέπει να κάνεις?
0: Να πανηγυρίζεις.
1: Να πανηγυρίζεις. Εντάξει, είτε και όπως λες και εσύ, η Μαντός του Νάρα δηλαδή.
0: Ναι, λοιπόν, ναι,
1: όλοι
0: μου,
1: είμαστε για την Ελλάδα, γιατί όταν παίζει ελληνική ομάδα στο εξωτερικό, είμαστε Έλληνες. Μετά πάλι μωρό βλέπεις.
0: Τι ωραία τυγράκια είναι αυτά, τυγράκια.
1: Τυγράκια, ναι.
0: Είναι μωρά τυγράκια. Mm. Μικρά γεννήθηκαν, λέει, στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Έχεις πάει?
1: Πού στο?
0: Στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο.
1: Όχι.
0: Έχω πάει, έχω πάει.
1: Ναι.
0: Είναι πάρα πολύ ωραία. Ναι, τη Σουμάτρα, λέει, μικρά τυγράκια, μικρά, μια σταλιά. Ναι. Ωραία είναι άμα μεγαλώσουν όμως αυτά.
1: Εντάξει, έτσι γίνεται. Το είδες χθες με τον φύλακα σε ζωολογικό κήπο που τον βούτυξε κροκόδιλος?
0: Όχι.
1: Ω, τον καμένο. Πήγε να του δώσει ένα κοτόπουλο. Πήγε να του δώσει ένα κοτόπουλο.
0: Δεν του φτάνει το κοτόπουλο.
1: Δεν του κοτόπουλο και τον πήρε και του έκανε τη στροφή θανάτου. Λέει και τον είχε μισή ώρα και τον είχε δαγκωμένο και τον χτύπαγε από εδώ.
0: Παναγία μου, πολύ παραστατικό.
1: Να φωνάζει ο καμένος, δεν έκανα τίποτα, δεν έκανα τίποτα.
0: Αυτό ήταν καμένος ή καημένος τώρα?
1: Καμένος ήταν, γιατί μετά έγινε καημένος.
0: Τέλος. Τον πέθανε αυτό.
1: Μετά από μισή ώρα ήρθαν οι φύλακες.
0: Ω, κατάλαβα. Πάει, Χριστούλης, να πνίγηκε.
1: Άρχισε να πυροβολούν τον
0: κροκόδιλο.
1: Εντάξει, κροκόδιλος τον άφησε, αλλά είχε πεθάνει. Το μεταφέρανε.
0: Βέβαια, αυτός ο άνθρωπος πήγε να του δώσει. Πώς πήγε να του δώσει το κοτόπουλο με το χεράκι του, έλεγαν σε
1: τέτοιο. Δεν ξέρω πώς πέρναγε. Πέρναγε παράλληλα.
0: Κροκόδιλος είναι.
1: Σηκώθηκε. Κροκόδιλος είναι. Εν τω μεταξύ, ο κροκόδιλος. Κροκόδιλος, χωρό.

0: Χορχόδηλος. Είναι και παράξενο το όλο σκηνικό που το λες. Χορχόδηλος.
1: Χορχόδηλος.
0: Είναι ένα ζώο το οποίο σου δίνει την αίσθηση, όπως και ο αγαπημένος μου.
1: Είναι γλυκούλης,
0: Όχι ο Ρινόκερος, ο άλλος. Ποιος είναι ο άλλος που είναι.
1: Ο υποπόταμος.
0: Ο υποπόταμος, ναι. Είναι αυτά τα τρία ζωάκια.
1: Είδες που κατάλαβα μόλις μου έκανες το.
0: Λοιπόν, αυτά τα τρία ζωάκια σου δίνουν την αίσθηση, όχι ότι είναι γλυκά, ότι είναι βαριά, ότι βαριούνται που ζουν.
1: Εν τω μεταξύ, ο κροκόδηλος έχει αυτό το βλέμμα το.
0: Ναι, έτσι. Ναι, τη Αγελάδα. Το ίδιο και ο υποπόταμος.
1: Αλλά άμα πεταχτεί όμως, πετάγεται
0: αυτό
1: απότομα.
0: Το θέμα.
1: Η Αγελάδα δεν πετάγεται έτσι.
0: Απίστευτα γρήγοροι στις κινήσεις που κάνουν.
1: Και ο υποπόταμος είναι έτσι.
0: Ναι.
1: Ο υποπόταμος είναι γρήγορος. Ναι. Αυτός μέχρι να σηκώσει το δεξί.
0: Μπράβο, αυτό ακριβώς. Ναι. Μέχρι να σηκώσει το δεξί. Άμα το σηκώσει όμως το δεξί.
1: Γεια σας.
0: Ο Ρινόκερος βέβαια βάζει εκείνο το πράγμα μπροστά και σε καρφώνει και σε αυτόν. Ενώ ο υποπόταμος κάνει. Ναι, πολύ πλάκα. Εν τω μεταξύ, την πρώτη φορά που είδα υποπόταμο ήταν στο. Ήταν στο ζωολογικό κήπο του Βερολίνου.
1: Ναι.
0: Και έχω πάει και ξαφνικά καθόμουν εκεί και βλέπω και εμφανίστηκε μέσα στο νερό. Ήταν σαν ένα ιδρύο ήταν.
1: Ναι.
0: Και εμφανίζεται ένα πράγμα. Σκάνε έτσι.
1: Αναδυόμενο,
0: Ναι, έτσι αναδυόμενο. Πού είχε αυτό. Και μετά βγάζει τα μάτια και σε κοίταζε εκεί με τα μάτια τα ηλίθια.
1: Ναι.
0: Και λε τώρα αυτό τώρα το ζωάκι και μετά πολύ ξανά έκανε πάλι αυτό το. Αλλά ήταν πολύ αστείο όλο το σκηνικό που έκανε. Και από τότε πήγα εκεί, καθόμουν καμιά ώρα και απλά τον κοίταζε και με κοίταζε. Ξέρεις, είχαμε κάνει, αποκτήσαμε μια ιδιαίτερη σχέση.
1: Ναι, άλλη μόνο, δεν συνομιλήσατε κιόλας.
0: Όχι, δεν πιάσαμε την κουβέντα γιατί πίναγα, οπότε θα έχανε αυτό αν αρχίζαμε την κουβέντα.
1: Εγώ πήγα στο ζωολογικό κήπο στη Βιέννη, που είναι επίσης μεγάλος, τεράστιος, ένας από τους μεγαλύτερους της Ευρώπης. Και δεν εντάξει, προφανώς είχε υποπόταμους, αλλά δεν πήγα γιατί πού να προλάβεις να τα δεις όλα. Αλλά θυμάμαι χαρακτηριστικά που είχε και κάτι παράξενα ζωάκια τα οποία δεν τα είχα ξαναδεί στη ζωή μου ποτέ. Και επίσης. Είχε και ένα σημείο που λέει εδώ λέει είναι το σημείο με τα φίδια, τα φιδάκια. Ναι. Μπήκα εγώ μέσα.
0: Ναι.
1: Μπήκα τα είδα τα φιδάκια. Δεν ακούμπησα εννοείται ούτε καν, ούτε κατά διάνοια. Αλλά νομίζω ότι θα μπορούσα να πάω παντού. Δεν θα μπορούσα να πάω κοντά σε σημεία. Είχε και κροκόδηλους. Δεν πλησίασα κοντά σε καμία περίπτωση. Δεν θα μπορούσα όμως να μπω με τίποτα. Και μάλιστα πρόσεχα πάρα πολύ. Μην τυχόν και υποπέσει την αντίληψή μου ότι υπάρχει τέτοιο σημείο. Με αράχνες. Εκεί δεν είναι. Θα έμενα εκεί.
0: Ναι, αυτό θα να σου πω ότι στο Βερολίνο είχε. Ένα ολόκληρο σπήλαιο φτιαγμένο για νυχτερίδες.
1: Για νυχτερίδες.
0: Ναι, και είχε πολύ πλάκα το γεγονός ότι έμπαινες μέσα και.
1: Ξαφνικά έβλεπες μια νυχτερίδα να κάνετε μπροστά σου ανάποδα.
0: Ό,τι καλύτερο.
1: Έχουν πλάκα, ναι. Ωραία.
0: Μάλιστα.
1: Ωραία, λοιπόν. Ωραία, ξεκινήσαμε σήμερα. Δεν μπορείτε να πείτε. Το πάμε λαού-λαού.
0: Έχουν εκεί κυκλάδων 101,3 και είπαμε ότι.
1: Τι είπαμε.
0: Είπαμε ότι σήμερα είναι Τετάρτη, είναι 9 του μήνα. Μπορείτε να μας βρείτε στα γνωστά και μη εξαιρετέα, είτε στο φατσοβιβλίο Μαντός Τουρνάρα Λατινικούς Χαρακτήρες Νικόδημος Λιάνος Ελληνικούς, είτε στο Instagram Αδαμαντίας Τουρνάρα Ανάξου Σπρες, είτε βέβαια και στο τηλέφωνο το οποίο άμα το σηκώστηκε, πληκτρολογήστε 2285-024-926. Όλοι και κάποιος θα βγει να απαντήσει και να σας βοηθήσει.
1: Εννοείται αυτό πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, που λέτε, μετράμε αντίστροφα. Ουσιαστικά είναι. Δύο και σήμερα, για την Παρασκευή.
0: Μάλιστα.
1: Που θα χτυπήσει το πρώτο κουδούνι. Ετοιμάζονται πυρετοδός, τα πιτσιρίκια έχουν πάρει τις κασετίνες, τα μολύβια, τα στυλό, τα τετράδια, ψώνια, οι γονείς, ρούχα από εδώ, από εκεί τέλος πάντων, για να ξεκινήσουν να πάνε στο σχολείο. Τη Δευτέρα θα ξεκινήσουν τα μαθήματά τους. Και τι διάβαζα σήμερα το πρωί.
0: Τι διάβαζα.
1: Ποιες είναι οι αργίες και τα τριήμερα του 2026-27 της σχολικής χρονιάς. Ένα τριήμερο έχει. Μόνο ένα τριήμερο έχει. Και του Αγίου Πνεύματος πέφτει, έχει τελειώσει το σχολείο, οπότε απορρίπτεται. Και αυτό έχει μόνο ένα τριήμερο. Είναι πάει μέχρι τα Χριστούγεννα, δηλαδή. 28 Οκτωβρίου είναι Τετάρτη, νομίζω. 25 Μαρτίου είναι πάλι εκεί, κάπου μεσοβδόμαδα, Πέμπτη.
0: Ωραία πράγματα μεσοβδόμαδα. Επί Πασόκ ήταν όλα όμορφα.
1: Μια εβδομάδα. Τώρα δεν είναι. Τώρα πρέπει να φτιάξει και το κουμπαρά του παιδιού.
0: Ναι, πρέπει να φτιάξει το κουμπαρά του παιδιού, οπότε πάει αυτά, πάνε όλα.
1: Δουλειά, δούλευε.
0: Ναι. Πλακωθήκανε πριν από λίγο η κυρία Παπακοστοπούλου με τον Κυρανάκη. Για η κυρία Παπακοστοπούλου νομίζω πρέπει να είναι δημοσιογράφος.
1: Γιατί πλακωθήκανε.
0: Ναι, παρουσία στο Open ήταν για τους μισθούς. Και ναι, και λέει ρε παιδί μου η κυρία Παπακοστοπούλου ότι είστε πολύ νέος κύριε Κυρανάκη, δεν μπορεί να μην υπάρχουν φίλοι σας που να λένε ότι δεν βγαίνουν μέχρι τις 20 του μήνα. Έχει τύχει και σε εμάς να μην βγαίνουμε μέχρι τις 20 του μήνα.
1: Να.
0: Δεν σε έχει τύχει και εσάς. Και απάντησε ο κύριος Κυρανάκη, σας έχει τύχει και εσάς αυτό. Ναι, γιατί νομίζετε ότι έχω υπέρογκους μισθούς. Κυρανάκης, ο μισθός σας αυξήθηκε από το 19 μέχρι σήμερα ή όχι? Ο μισθός είναι ίδιος από όταν ήμουν ρεπόρτερ στο Star. Αυτό θα αναλύσουμε τώρα. Εργάζομαι 31 χρόνια. Εάν δεν με βοηθήσει ο σύζυγός μου, δεν θα έβγαινα. Κυρανάκης, αυξήθηκε? Άλλο ρωτάω. Παπακοστοπούλου, δεν έχει φοβερή μεταβολή στα 30 χρόνια. Όχι στα 31 χρόνια, από το 19 μέχρι σήμερα. Αυξήθηκε ή μειώθηκε? Παπακοστοπούλου, από τότε που ήμουν 19 χρονών μέχρι σήμερα που είμαι 50. Κυρανάκης, γιατί με πάτε στο παρελθόν? Τότε συνέβη συζήτηση, παρενέβη ο κ. Στραβελάκης, ο οποίος προσπάθησε να ρίξει τους τόνους,
1: ναι, ναι.
0: Και τα έκανε χειρότερα. Ο κ. Παπακοστοπούλου απάντησε: ο κ. Κυρανάκης την κάνει προσωπική και δεν καταλαβαίνω το λόγο.
1: Ναι.
0: Εάν σας αρέσει να προσβάλλετε γυναίκα, δεν έχω κανένα πρόβλημα να σας ανταπαντήσω. Κυρανάκης, ποιος σας πρόσβαλε? Με ρωτήσετε να σας απαντήσω για το δικό μου κύκλο. Παπακοστοπούλου, δεν θα δεχτώ προσβολές. Κυρανάκης, ποια είναι η προσβολή? Παπακοστοπούλου, δεν θα συζητήσουμε δημόσια το μισθό μου. Είναι προσωπικό δεδομένο, δεν σας αφορά. Έκανα την ίδια ερώτηση στον κύριο Σκρέτσο και μου απάντησε με ευγένεια ότι και εκείνος έχει τύχει να ξεμείνει.
1: Ναι.
0: Κυρανάκης, μπορώ να καταλάβω ποια είναι η προσβολή ακριβώς? Παπακοστοπούλου, δεν θα απολογηθώ για το μισθό που παίρνω στον κύριο Κυρανάκη. Κυρανάκης, ξέρετε τι καταλαβαίνω? Ότι δεν θέλει να απαντήσει και δεν με αφήνει να απαντήσω και εγώ. Παπακοστοπούλου, το θέμα των Ελλήνων είναι ο μισθός μου, κύριε Κυρανάκη. Δεν είναι τόσο υψηλός όσο νομίζετε. Περάστε από το λογιστήριο μετά να το μάθετε. Δεν έχω πρόβλημα να δημοσιοποιήσω το μισθό μου εάν αφορά τον κόσμο, αλλά δεν τον αφορά. Κυρανάκης, η συζήτηση άρχισε επειδή μου είπατε ότι ο μισθός τελειώνει στις 23 του μήνα. Κάθισα και έψαξα τα στοιχεία για την κατανάλωση, τα οποία αφορούν τις κάρτες πιστωτικές χρεωστικές. Δεν αφισβητούνται αυτά. Αυτά τα στοιχεία δείχνουν ότι από την πρώτη έως την τέταρτη εβδομάδα ουσιαστικά δεν υπάρχει μεταβολή. Η μεγαλύτερη μεταβολή είναι 3-3,5%. Αυτό δείχνει ότι δεν ισχύει η παράλογη υπερβολική κριτική. Υπάρχουν δυσκολίες. Ναι, υπάρχουν. Πρέπει να αυξηθούν οι μισθοί, τα εισοδήματα, αλλά να ερχόμαστε και να λέμε δεν είναι έξω μέρα, είναι νύχτα. Υπάρχει γενική φτωχοποίηση. Ο κόσμος ζει πολύ χειρότερα. Με συγχωρείτε, αλλά μειώνει την αξιοπιστία αυτής ακριβώς της συζήτησης. Άρα, ας προσέξουμε όλοι πώς μεταφέρουμε την πραγματική εικόνα.
1: Και δεν απάντησε μετά.
0: Και εκεί έκλεισε η συζήτηση.
1: Ναι, να το πάω τώρα. Τι άλλο να πω? Δεν το έχει άλλο κάρβο.
0: Ναι.
1: Ναι, δηλαδή, ότι εντάξει είμαστε. Δηλαδή, αυτό. Στο τέλος του μήνα δείχνουν οι πιστωτικές χρεωστικές πιστωτικές ότι δεν υπάρχει μεταβολή. Ναι.
0: Και βέβαια, αυτό που έχω πει σε όλους είναι διαβάζετε τα σχόλια. Είναι τα καλύτερα.
1: Ναι.
0: Πετάει ένας και λέει: η τέταρτη εβδομάδα του μήνα δεν παρουσιάζει διακύμανση, κύριε Κυρανάκη, γιατί πληρώνονται συνταξιούχοι. Και τότε αναπληρώνουν τις αγορές που έμειναν λόγω έλλειψης ρευστού.
1: Ναι.
0: Άντε τώρα με τους έξυπνους κόσμους και τα ψέματα. Και απαντάει ένας άλλος και λέει: η δημοσιογράφος είναι 50 χρονών. Φαίνεται το πολύ 35. Βαριά, βαριά. Μπράβο.

0: Ο καλύτερος, ε! Το πιο ωραίο σχόλιο ήταν. Καλό, καλό, καλό. Οκ, respect, respect.
1: Ναι, ναι, δηλαδή μετά από αυτό σταματάς.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Υπάρχει έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στην Ελβετία.
0: Στην Ελβετία και γίνεται λόγος και για πολλούς
1: τραυματίες.
0: Ναι, ρε παιδί μου, πω πω. Μάλιστα. Εντάξει,
1: καλό το αστείο, αλλά...
0: τώρα. Κάτσε, κάτι έβλεπα πριν από λίγο και θέλω να στο... Α, ναι, βάζουν φρένο, λέει, στο, από την Ευρώπη. Φρένο όμως καλό-καλό. Ετοιμάζει μπλοκο η Φόντερ Λάιεν για τη χρήση των social από τα παιδιά.
1: Μάλιστα.
0: Γίνεται πολύ μεγάλος λόγος για όλη αυτή την ιστορία. Όπως επίσης σήμερα το πρωί, πραγματικά σοκαρίστηκα, διαβάζοντας την είδηση με τον ερευνητή που δούλευε στην εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης, ο οποίος παραιτήθηκε. Διότι είπε ότι θα μας αφανίσουν, έτσι. Δεν
1: Κοίταξε,
0: υπάρχει περίπτωση.
1: Άνθρωποι οι οποίοι είναι 25, 27, 28, 30, 35 χρονών και αυτός. Παρετούνται και έχουν ένα τέτοιο βιογραφικό, δύο μέρες μετά θα βρουν δουλειά. Οπότε δεν με αγχώνει.
0: Όχι, δεν, εγώ δεν το λέω γι' αυτό. Το λέω για το γεγονός.
1: Καταλαβαίνω γιατί το είπες.
0: Ναι, ισχυρίζεται ότι δημιουργούν τεχνικές μέσω των οποίων αυτοσυντηρούνται πλέον αυτές οι μηχανές και τα αυτά, χωρίς να χρειάζονται ανθρώπινη παρέμβαση και χωρίς να λαμβάνουν και υπόψη τους την ανθρώπινη παρέμβαση. Οπότε σου λέει, μετά από κάποιο σημείο αυτό θα είναι ανεξέλεγκτο. Οπότε τι θα γίνει.
1: Μα το καταλαβαίνεις το πώς λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη, αν πιάσεις να κάνεις μια απλή κουβέντα μαζί της. Δηλαδή, όλοι πλέον έχουμε μπει στο τρυπάκι να δούμε πώς λειτουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Όταν αρχίζεις λοιπόν να κουβεντιάζεις μαζί της, μετά από μερικά λεπτά καταλαβαίνεις ότι θέλει να αναδείξει την προσωπικότητά του.
0: Καλά, εγώ το είδα πολύ έντονα χθες αυτό.
1: Οπότε είναι ένα θέμα το οποίο δεν χρειάζεται να φτάσουμε σε πιο υψηλό επίπεδο. Μένουμε στα απλά, στο πρώτο επίπεδο.
0: Προσπάθησα χθες να συντονίσω ένα κινητό με ένα smartphone ρολόι, smartwatch, και ξεκίνησα με μια απλή ερώτηση. Μιλάμε ολόκληρη, πόση ώρα, μια ώρα και παραπάνω.
1: Ναι.
0: Και να μου λέει και από εδώ και από εκεί και έτσι και κάνει και αυτό και κάνει και εκείνο και κάνει και από κάποιο σημείο και μετά κουράστηκα και λέω, έχει πολύ ακόμα, μπαρμπαστρούμφ, μόνο αυτό δεν έγραψα.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει. Ναι, όχι, να εξασφαλίσουμε τα πάντα και πήγαινε και εδώ και πήγαινε και εκεί και για την ασφαλειά σου και από έτσι και γιουβέτσι και από εδώ και από εκεί και λες, ρε παιδί μου,
1: ναι, του λες, σταματάμε. Όχι, γιατί να σταματήσουμε, να το συζητήσουμε κιόλα. Τι πρέπει να κάνουν, πώς πρέπει να είστε και όλα. Για 10η μέρα συνεχίζεται η φωτιά στην Κόνιτσα. Περιορίστηκαν βέβαια οι αιστείες, αλλά παραμένει ο κίνδυνος των αζωπυρώσεων. Μιλάμε ότι για την Κόνιτσα, γιατί πολύ απλά είναι μια περιοχή η οποία για πάρα πολλά χρόνια ήταν προστατευόμενη. Οπότε όταν έχει να καεί από το 40, καταλαβαίνει κανείς ότι είναι κάτι το οποίο αξίζει πραγματικά να το προσέξουμε.
0: Μάλιστα. Ναι. Μια θρησκευτική οργάνωση στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής έχει σπίτια, έχει πολλά σπίτια. Μπράβο. Αυτή η οργάνωση. Λοιπόν, και ένα από αυτά στην Ουάσιγκτον απέκτησε αναπάντηχες νίκους, φοιτήτριες και νέοι εργαζόμενοι που είχαν αναζητήσει οικονομική στέγη σε μια πόλη που φημίζεται για την ακρίβειά της και αποφάσισαν τελικά να συγκατοικήσουν με μοναχές της οργάνωσης. Σου λέει πρέπει κάπου να μείνω, έτσι.
1: Σωστά.
0: Ναι.
1: Και τι έγινε.
0: Παντού υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα, έτσι.
1: Αν είναι δυνατόν. Είναι δυνατόν να μην έχει καλόγρια με τις καλόγριες. Ωραία.
0: Μια χαρά.
1: Άσχημα είναι.
0: Μια χαρά είναι.
1: Ό,τι πιο όμορφο, ό,τι πιο ωραίο. Ναι, εντάξει. Είναι ωραία πραγματάκια αυτά. Λοιπόν, να πούμε ότι σήμερα θα έχουμε δύο ταξιδάκια. Το πρώτο θα είναι εντός έδρας. Θα μιλήσουμε με την κυρία Νάντια Σαλτερή για να δούμε δύο-τρία πραγματάκια που έρχονται μετά τη ΔΕΘ, να δούμε τι γίνεται. Και το δεύτερο ταξίδι είναι στη Σαντορίνη, Θρασιά, που θα είναι κάπου εκεί.
0: Λογικά Σαντορίνη.
1: Εντάξει, περιφερειακή ενότητα
0: Σαντορίνη. Ο κύριος Καραμολέγκος, ο οποίος από την τοπική αυτοδιοίκηση περνάει στην.
1: Θέλει να περάσει στην.
0: Κεντρική
1: σκηνή.
0: Κεντρική πολιτική σκηνή, να το πούμε. Καθώς θα είναι υποψήφιος με την. Κοίτα τώρα, τι έχω πάθει σήμερα. Ελληνική λύση, ναι. Θυμόμουν το λύση και δεν.
1: Εντάξει.
0: Εντάξει.
1: Αν ανακαλύφθηκε τάφος βασιλικού δικαστή 4.400 ετών στην Αίγυπτο. Περιέχει δύο ταφικά παρεκκλήσια που ανήκουν σε υψηλόβαθμους αξιωματούχους στην εποχή του φαραώ Ζενκαρέ Ιζεζή.
0: Πες καλά, πες καλά.
1: Δεν λέω άλλα.
0: Πες, παιδάκι μου, πες. Δηλαδή, τι βρήκαν εκεί μέσα, τι.
1: Τα ανάγλυφα και τα χρώματα έχουν διατηρηθεί σε εξαιρετική κατάσταση, όντως. Δηλαδή, αυτά που βλέπω
0: έχει
1: είναι.
0: Έχει φωτογραφίες
1: όντως...
0: και τέτοια.
1: Ναι, βέβαια, εννοείται. Ναι. Ωραία πράγματα.
0: Πού
1: ναι.
0: είναι αυτό, πού κοντά είναι, που, δηλαδή.
1: Στην νεκρόπολη της Σακάρα, κοντά στο Κάιρο, Ισπανοί και Αιγύπτιοι αρχαιολόγοι εντόπισαν τον τάφο βασιλικού δικαστή. Ναι,
0: βασιλικός δικαστής.
1: Είχε το όνομα Γιουμέν και είχε αρμοδιότητα να ακούει τα παράπονα του λαού.
0: Καλό.
1: Ναι, είδες σε εξαιρετική ήδη. Κατάσταση τα ανάγλυφα και τα αρχικά τους χρώματα. Και το Υπουργείο, το Αιγυπτιακό Υπουργείο επισημαίνει ακόμα την εξαιρετική κατάσταση των σκηνών αναγλύφων, τα οποία απεικονίζουν γεωργικές δραστηριότητες και πομπές με προσφορές, που σημαίνει ότι πολλά από αυτά έχουν διατηρήσει τα αρχικά τους χρώματα.
0: Πάντως, το ντοκιμαντέρ που βλέπαμε τις προάλλες με το πώς τεμάχησαν δύο τεράστιους ναούς ναι. και τους μετέφεραν σε άλλο σημείο γιατί θα διαβρωνόντουσαν στο σημείο που ήταν από τα νερά του Νείλου. Αυτό που μου έμεινε περισσότερο. Σε αυτό το ντοκιμαντέρ κατάλαβα τον τρόπο με τον οποίο οι Αιγύπτιοι έφτιαχναν αυτά τα μεγαθύρια. Ναι. Την τεχνική δηλαδή που χρησιμοποιούσαν. Mm-hmm. Έχω διαβάσει πολλά, έχω δει πολλά, αλλά στο συγκεκριμένο ντοκιμαντέρ ήταν τόσο καλό το γράφημα και οι παραστάσεις που κατάλαβα ακριβώς τον τρόπο, την τεχνική την οποία χρησιμοποιούσαν που ήταν πανέξυπνη, έτσι.
1: Ναι, βέβαια.
0: Ήταν.
1: Εντάξει, είναι κάτι το οποίο
0: μπροστά.
1: Αυτό όμως το χρησιμοποιούσαν όλοι οι λαοί λίγο πολύ. Δηλαδή και οι Κινέζοι χρησιμοποιούσαν ανάλογες τεχνικές. Και οι Ίνκας, δηλαδή ήταν στην ίδια λογική. Απλά το παράξενο με αυτούς τους λαούς είναι ότι έχει καταστραφεί η γνώση που είχαν και αυτό οφείλεται σε πράγματα τα οποία ακόμα δεν έχουμε καταλάβει το γιατί. Ίσως γιατί εκείνο που, αυτό το ρητό που λέει ότι η γνώση είναι δύναμη να ίσχυε πάρα πολύ τότε, γιατί η γνώση ήταν σε πολύ λίγους και κανείς δεν ήθελε να διαρρεύσουν τα μυστικά
0: μεταδώσει.
1: Με τα οποία που έκαναν πράγματα. Ναι. Άρα πολύ λογικό είναι να υπάρχει όλη αυτή η ιστορία.
0: Mm-hmm. Μάλιστα, λοιπόν, η Ούρσουλα που σου λέγα πριν αναμένεται να παρουσιάσει την επόμενη εβδομάδα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προτάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης που προκαλούν όμως ήδη αντιδράσεις από οργανώσεις για τα δικαιώματα των παιδιών. Mm-hmm. Και οι υπερασπιστές, λέει, της ψηφιακής ιδιωτικότητας. Στο επίκεντρο βρίσκεται το όριο ηλικίας. Οι προτάσεις που εξετάζονται προβλέπουν περιορισμούς στην πρόσβαση των social media για παιδιά κάτω των 13 ετών, όπως είχε προτείνει η ομάδα ειδικών ακόμα ή ακόμα και κάτω των 15 ετών, όπως ζητά η Γαλλία.
1: Ναι.
0: Έρχεται αυτή η πρωτοβουλία μετά από περισσότερο από ένα χρόνο πιέσεων από αρκετά κράτη-μέλη, μεταξύ των οποίων και η Ελλάδα, έτσι, mm-hmm. και εμείς το έχουμε βάλει αυτό το θέμα στο τραπέζι, και η Δανία, αλλά και μετά από απόφαση της Αυστραλίας να επιβάλλει, λέει, από τα τέλη του 2025 μία από τις αυστηρότερες απαγορεύσεις στον κόσμο για τη χρήση social media στους ανήλικους.
1: Μάλιστα.
0: Και από τα social media περνάμε στο ηλεκτρονικό διαβατήριο ηλικίας. Όποια απόφαση και αν λάβει τελικά η Ευρωπαϊκή Ένωση για το όριο ηλικίας, αναμένεται να συνοδευτεί από την εφαρμογή ενός ευρωπαϊκού συστήματος επαλήθευσης ηλικίας. Και ο στόχος είναι, φαντάζομαι, καταλαβαίνουν όλοι ποιος είναι ο στόχος, mm-hmm. να μην μπορούν οι ανήλικοι να παρακάμψουν εύκολα τους περιορισμούς, δηλώνοντας ψευδή στοιχεία για την ηλικία τους.
1: Εκεί είναι το θέμα.
0: Είναι λοιπόν αυτό το διαβατήριο ή εθνική ταυτότητα, το mm-hmm. ευρωπαϊκό εργαλείο που θα μπορούσε να επιτρέπει στον χρήστη να αποδεικνύει την ηλικία του μέσω του διαβατηρίου ή της εθνικής ταυτότητας. Πρέπει δηλαδή να δώσει πιστοποίηση να δώσει αυτά τα στοιχεία. Μέσω αξιόπιστων παρόχων όπως οι τράπεζες ή ακόμα και με φυσική παρουσία, για παράδειγμα σε ταχυδρομικό κατάστημα.
1: Μάλιστα.
0: Αποδεικνύεις δηλαδή ότι είμαι τόσο και σου επιτρέπουν να έχεις πρόσβαση στα social media και ούτω καθεξής.
1: Μάλιστα. Δεν μου λες πού σε τσίπησαν κουνούπια και έλεγες ότι σε έχουν
0: καταφάει.
1: Όχι, σε ποια περιοχή ήσουν.
0: Όχι στα Χανιά.
1: Έπρεπε όμως να κάνουμε αυτό που κάνουμε στα Χανιά.
0: Ζήτησα αποζημίωση. Να ζητήσω αποζημίωση.
1: Γιατί είναι η κατάσταση αυτή. Δηλαδή ο άλλος τώρα πώς το λέει αυτό.
0: Σου λέει με τσίπησαν κουνούπια και μου χάλασαν τις διακοπές. Πρέπει να με αποζημιώσεις. Και τον αποζημίωσα.
1: Ζητάει, λέει, ενδεχόμενη μερική ή ολική επιστροφή των χρημάτων που κατέβαλε στο ξενοδοχείο. Ζήτησε να ελεγχθεί από πιστοποιημένη υγειονομική εταιρεία το δωμάτιο και το στρώμα του κρεβατιού που κοιμήθηκε και να το αποσταλούν τα αποτελέσματα. Έτσι.
0: Ναι, γιατί και πήγε, λέει, από την περιφέρεια άνθρωπος και τσέκαρε και είπε ότι είναι όλα οκ. Okay, και δεν,
1: ναι,
0: είναι,
1: ότι μετά τη έγραψε βεβαίω οι εταιρείε, δεν βρέθηκε κάτι στο δωμάτιο που έμενε. Και η απάντηση του τεταλμένου συμβούλου είναι ότι στον σύμβουλο, μάλλον, ότι θεωρεί το θέμα λήξαν και ότι του χρόνου θα έρθει ξανά διακοπέ στην Κρήτη.
0: Άρα, γιατί έκανε αυτό. Τι διακοπέ, τα κουνουπάκια, τα καημένα, τι θα κάνουν και αυτά.
1: Δεν πρέπει να φάνε
0: και
1: αυτά.
0: Βάλει και σε λούσου λίγο με λίγο αντικουνουπικό. Πώ κάνω
1: εγώ. Το δύσκολο.
0: Ξεχάστηκα και εκεί τα δω με τσάκι. Πάλι με τσάκι.
1: Κατάλαβα.
0: Όπω μιλάμε.

0: Κύμολος πηγαίνει στη Σύφνο για τον Τζελεμεντέ.
1: Για τον Τζελεμεντέ, όπως κάθε χρόνο άλλωστε, έτσι.
0: Ναι, θα δώσει παρόν, λέει, από 17 έως 19 Σεπτεμβρίου. Mm-hmm. Η συμμετοχή αποτελεί ευκαιρία, ενώνονται, ωραίο είναι αυτό.
1: Καλά, πολλά νησιά συμμετέχουν και όχι μόνο νησιά, γιατί στο Τζελεμεντέ κάθε χρόνο βλέπουμε και ομάδες και συλλόγους από την Ηπειρωτική Ελλάδα με χορευτικά σχήματα. Πέρυσι ήταν από τη Δράμα, αν δεν κάνω λάθος.
0: Ναι,
1: θυμάσαι τι ωραία που ήταν.
0: Απλά μου αρέσει που έχουν από την Αίγυπτο.
1: Και είχαν και από την Αίγυπτο, θυμάσαι τους χώρους.
0: Είναι φίλοι τους, έτσι κι αλλιώς, και πηγαίνουν κάθε χρόνο.
1: Είναι αδελφοποιημένες
0: καταστάσεις.
1: Θυμάσαι τους χώρους των Αιγυπτίων πέρυσι.
0: Ναι,
1: που με τα στριφογυρίσματα που κάνανε και
0: αυτό το παράξενο. Ναι. Καθόμαστε εκεί πέρα και βλέπαμε.
1: Ναι, πάρα πολύ. Εγώ δεν το βλέπα, ήμουν αλλού και έβλεπα. Γιατί πρόσεξε, είναι επίσης εντυπωσιακό ότι οι Σύφνοι έχουν κάνει και την εξής μαγιά. Σε διάφορα σημεία στον Αρτεμόνα γίνονται δράσεις.
0: Μάλιστα.
1: Κάποιες γίνονται στην κεντρική πλατεία.
0: Ναι, εννοείται. Άλλες πηγαίνουν στο βαθύ, στο πλατή
1: Γιαλό. Όχι, μιλάω για το βράδυ.
0: Α, στο βράδυ, ναι. Αφού είναι όλο ο Αρτεμόνας γίνεται μια πίστα.
1: Ναι, απλά υπάρχουν διάφορα δρόμενα σε διάφορες γωνιές της πλατείας.
0: Μια πίστα γίνεται ολόκληρο.
1: Πολύ όμορφα είναι. Πάρα πολύ ωραία είναι.
0: Καλό είναι, καλό είναι.
1: Πολύ όμορφο. Ωραίο, ωραίο. Yes, it's clear.
0: Μάλιστα. Περνάμε στη δεύτερη φάση όσον αφορά τα έργα διαχείρισης απορριμμάτων σε Κόκαλυμνο και Μύκονο Πάρου και Σύρο. Μέσα στο 27, όπως λέει ο κ. Χατζημάρκος, θα κλείσει συζήτηση και στα 4 μεγάλα έργα ΣΔΙΤ.
1: Μάλιστα. Και επίσης, μιας και μιλάς για απορρίμματα, έχουμε και ανάδοχο για την καθαριότητα στην Άξο.
0: Εντάξει, ναι, ρε παιδί μου,
1: αυτό έπρεπε να έχει γίνει εδώ και πάρα πολύ καιρό.
0: Εντάξει, αλλά εμείς μέχρι προχθές λέγαμε ότι δεν γίνεται να γίνονται αυτά τα πράγματα γιατί δεν θέλουμε.
1: Εντάξει, δεν ξέρω τι.
0: Γιατί δεν. Μάλιστα, είχε πει κάποια στιγμή η Δημοτική Αρχή ότι δεν πιστεύουμε σε όλα αυτά τα θέματα γιατί είμαστε σε αυτά που κάνουμε μόνοι μας.
1: Έχει γίνει λόγος για αύξηση των δημοτικών τελών και ούτω καθεξής, καθαριότητας
0: λοιπόν,
1: κτλ.
0: Θα δικαιολογήσουμε και την αύξηση.
1: Αλλά όμως, όταν βλέπεις ότι δεν σου βγαίνει, όταν μιλάς συνέχεια για υποστελέχωση, ότι δεν έχεις χέρια για να καθαρίσουν το νησί. Κάτι πρέπει να κάνεις. Τα άλλα νησιά γιατί έχουν κάνει εργολαβίες.
0: Γιατί οι άλλοι δεν ξέρανε. Αυτά που ξέρουμε εμείς. Συγγνώμη, τώρα δηλαδή όμως θα έχουμε και νέα αύξηση των όλων σκηνικών αυτών στα δημοτικά τέλη.
1: Με ρωτάς. Θα ρωτήσουμε τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Νομίζω ότι πρέπει.
0: Γιατί τώρα αναγκαστικά κάποιος πρέπει να τα πληρώσει αυτά.
1: Δεν θα πρέπει.
0: Δεν θα πρέπει.
1: Δεν θα πρέπει. Έτσι, μπράβο.
0: Ο Πρωθυπουργός πάντως προανήγγειλε ότι η ΔΕΙΑ, όλοι 700 που είναι διάσπαρτοι, θα ενοποιηθούν όλοι και θα γίνουν μία.
1: Ναι.
0: Αυτό για το νερό, γιατί λέγανε το νερό θα είναι έτσι. Αυτό είναι δεδομένο λοιπόν. Θα γίνουν τρεις μεγάλοι οργανισμοί και πάμε σε. Τώρα, ιδιωτικοποίηση. Δεν είναι η λέξη ιδιωτικοποίηση, απλά θα είναι πιο συγκεντρωτική.
1: Θα γίνουμε πιο συγκεντρωτικοί, γιατί ναι, όταν είμαστε έτσι DAP, free.
0: Η ΔΕΙΑΘ και μια εταιρεία που θα αναλάβει την υπόλοιπη χώρα.
1: Ναι, Θεσσαλονίκη, Αθήνα και η υπόλοιπη χώρα. Ναι. Και η υπόλοιπη χώρα, δηλαδή νησιωτική νησιά μαζί με όλη την υπόλοιπη Ηπειρωτική Ελλάδα. Δεν μου φαίνεται και πάρα πολύ σόι. Πάλι μας βλέπω στα ζήτητα.
0: Εμείς και η Κοζάνη το ίδιο, όπως λέει και ένας φίλος.
1: Πάλι, τη Λοζάνη, τη Κοζάνη.
0: Την άξιστη αυτό
1: και χιόνια η άλλη, κάπως έτσι. Ωραία, να πάμε σε τι εφημίσεις όμως τώρα σε λίγο.
0: Ναι, πάμε για τέτοιο ταξίδι.
1: Έτσι, μπράβο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Ίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε και πάμε. Καθόλου χρόνο δεν χάνουμε ξανά.
1: Όχι καθόλου. Έτσι. Το φτιάξαμε,
0: Είναι όλα οκ. Είναι όλα οκ και είναι και οκ η κυρία Νάντια Σαλτερή, η οποία είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Ναι. Είναι, κάτσε τώρα, είναι γραμματέας ισότητας.
2: Σωστά, σωστά, τομεάρχης.
0: Μπράβο, μπράβο. Κυρία Σαλτερή, καλησπέρα σας. Καλό μήνα, καλό φθινόπωρο.
1: Όχι, δεν λέμε καλό φθινόπωρο. Καλό από καλό καιρό λέμε. Καλό από καλό καιρό.
2: Δεν είμαστε τόσο μακριά και εγώ εδώ στην άξο είμαι, στο γραφείο.
1: Από καλό καιρό, δηλαδή, να το απολαμβάνουμε. Ναι, εντάξει.
2: Αφού η τεχνολογία μας το επιτρέπει.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι αυτό εύκολο πλέον να τα λέμε και να ανταλλάσσουμε έτσι απόψεις. Και βέβαια, επειδή τα πολιτικά έτσι, γεγονότα και οι πολιτικές εξελίξεις σε συνέχεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης μας απασχολούν σε καθημερινή βάση.
1: Σήμερα αναφορά, σήμερα, τις επόμενες ημέρες.
0: Θα θέλαμε
1: αποτελέσματα.
0: Έτσι, τη δική σας πρώτη γενική εικόνα για αυτό που είδαμε, αυτά που ακούσαμε και γενικότερα το κλίμα το οποίο διαμορφώθηκε τις επόμενες ημέρες.
2: Εντάξει, νομίζω ότι ουσιαστικά αυτή τη στιγμή υπάρχει και ένα κλίμα απογοήτευσης από μεριάς των ψηφοφόρων και όσα ακούσανε και από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, νομίζω ότι φάνηκε για ακόμα μια φορά και πλέον ακόμα περισσότερο ότι ύστερα από, αν δεν απατώμα, ήταν η 8η φορά που ανεβαίνει στη ΔΕΘ ως Πρωθυπουργός. Νιώθω λοιπόν και εγώ, αλλά και πολλοί από εμάς, ότι πλέον δεν έχει κανένα όραμα για τη χώρα, ότι έχει κάνει τον κύκλο του και πιστεύω ότι είναι μια λαϊκή απέτηση πλέον η πολιτική αλλαγή. Mm-hmm. Πιστεύω ότι θα είναι και κάτι που θα κάνει καλό και στην ίδια τη δημοκρατία μας. Mm-hmm. Σε αυτή τη φάση. Από εκεί και πέρα το Σάββατο μιλάει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ στη ΔΕΘ, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Mm-hmm. Κατά πάσα πιθανότητα θα είμαι και εγώ στη Θεσσαλονίκη.
0: Ωραία, ωραία.
2: Είναι μια ιδιαίτερα έτσι και σημαντική στιγμή και για το ΠΑΣΟΚ, γιατί παρουσιάζουμε ουσιαστικά το κυβερνητικό μας πρόγραμμα. Είμαστε οι μόνοι που παρουσιάζουμε ένα πρόγραμμα προοδευτικό, αντιπαραθετικό στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας, γιατί στην ουσία και η ίδια η πολιτική σύγκρουση και η πολιτική αντιπαράθεση δημιουργείται όταν υπάρχουν διαφορετικές πολιτικές προτάσεις. Τώρα, αναφορικά με τους νησιώτες, η αλήθεια είναι ότι δεν ακούσαμε για ακόμα μια φορά, έτσι, για να επανέλθουμε λίγο και στα δικά μας, για ακόμα μια φορά για το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, που όπως και εσείς πολύ καλά γνωρίζετε, είναι κάτι που από το 2025 θα μπορούσε να το είχε κάνει πράξη η κυβέρνηση. Εν τούτης, για ακόμα μια φορά οι νησιώτες πήγανε στη ΔΕΘ και το καλάθι παραμένει άδειο.
1: Γιατί θεωρείτε...
2: Όλοι βλέπουμε και όλοι αντιλαμβανόμαστε και στην ίδια μας την καθημερινότητα ότι το κόστος ζωής έχει εκτοξευθεί και ειδικά εδώ στα νησιά. Ακριβώς γιατί προφανώς και λόγω της νησιωτικότητας υπάρχει και το μεταφορικό κόστος. Και για να είμαστε και ειλικρινείς, ότι ακριβώς και η ίδια η νησιωτικότητα δίνει και το... μάλλον επιτρέπει μέσα εισαγωγικά και σε κάποιους να εσχροκερδούν ακόμα περισσότερο. Έτσι, γιατί δεν πρόκειται. Φαντάζομαι ότι η διαφορά και σε πολλά πράγματα δεν οφείλεται απλά στην αύξηση του μεταφορικού κόστους. Προφανώς πολλοί και μεγάλες αλυσίδες είναι κυρίως, δηλαδή, είναι αυτοί που το βρίσκουν και το βλέπουν και ως μια ευκαιρία εσχροκέρδειας. Γι' αυτό και εμείς θα τα ακούσετε βέβαια και πολύ αναλυτικά και στη ΔΕΘ. Θα προτείνουμε και έναν μηχανισμό ο οποίος ουσιαστικά θα παρακολουθεί τους μεγάλους ομίλους, τα υπερκέρδη των εταιριών, και όταν ουσιαστικά χτυπάει ένα καμπανάκι θα επιβάλλεται, θα επεμβαίνει τέλος πάντων η αγορά και θα επιβάλλεται και κάποιο πλαφόν και κάποια έξτρα φορολόγηση σε αυτούς που εσχροκερδούν. Είτε αφορά, είτε αφορά τα σούπερ μάρκετ, είτε αφορά τα καύσιμα, είτε αφορά τις τράπεζες. Θα τα αναλύσει βέβαια αυτά και ο Νίκος Ανδρουλάκης, γιατί στην ουσία εκεί θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά αναλυτικά αυτή η συγκεκριμένη πρόταση. Πιστεύω ότι είναι αρκετά ρηξικέλευτη.
0: Ναι.
2: Και θα χτυπάει
1: κυρία Σαντερή,
0: πάρτε λίγο, μας ακούτε?
2: Να μπαίνει ένα stop.
0: Κυρία Σαντερή, μας ακούτε?
2: Τώρα ναι.
0: Ωραία, ωραία. Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει όμως παρατηρητήριο τιμών.
2: Ναι, αλλά δεν έχει το παρατηρητήριο τιμών στο βαθμό που λειτουργεί. Είναι απλά ένας μηχανισμός που καταγράφει απλά. Δεν έχει το δικαίωμα να παρεμβαίνει.
1: Ωραία.
2: Και όπως πολύ καλά γνωρίζετε και εσείς, η Επιτροπή Ανταγωνισμού και η ίδια η Επιτροπή Ανταγωνισμού υπολειτουργεί.
1: Άρα λοιπόν υπάρχουν εργαλεία. Το θέμα είναι να μπορούν να λειτουργούν καλύτερα.
0: Και πώς χρησιμοποιούνται?
2: Εμείς έχουμε πει ότι δεν θα είμαστε απλά παρατηρητές. Εμείς έχουμε πει ότι ουσιαστικά τα όποια δεδομένα θα έχουμε, εκεί θα πηγαίνουμε και θα επιβάλλουμε ακριβώς τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται σε αυτούς που εσχοροκερδούν. Γιατί ναι, μεν ας πούμε, δεν μιλάμε δηλαδή απλά για πρόστιμα, θα τον αναλύσει αυτό το μηχανισμό που σας είπε και ο Νίκος Ανδρουλάκης, θα μπαίνει ένα stop επί τόπου. Σε όλες αυτές τις, και όλα αυτά είναι και σύνομα, έτσι, γιατί ακούμε και μάλλον σύνομα και σύμφωνα και με τις ευρωπαϊκές οδηγίες και τις ευρωπαϊκές κατευθυντήριες γραμμές και το δίκαιο του ανταγωνισμού. Γιατί πολλές φορές έτσι, ακούμε και την κυβέρνηση να πετάει κάποια τέτοια τυράκια και να προσπαθεί να τρομοκρατήσει τους πολίτες ότι ενδεχομένως κάποιες προτάσεις δεν μπορούν να περάσουν γιατί συγκρούονται μάλλον με ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ωστόσο όλα αυτά είναι μελετημένα. Σας διαβεβαιώ λοιπόν ότι το ΠΑΣΟΚ είναι η δύναμη που ό,τι και να προτείνει, αυτά που προτείνουμε είναι στα πλαίσια της ευρωπαϊκής κανονικότητας.
0: Άρα κυρία Σαντερή,
2: άλλωστε,
0: κυρία
2: Σαντερή, είμαστε ένα κόμμα που όπως πολύ καλά γνωρίζετε έτσι, έχουμε δώσει και έναν αγώνα για να παραμείνει και η Ελλάδα μέρος της ευρωπαϊκής οικογένειας.
0: Ωραία, κυρία Σαλτερή, επειδή συνήθως όταν μιλάμε για μέτρα και ακούμε πολιτικά πρόσωπα να τοποθετούνται για τη λήψη μέτρων, για διευκολύνσεις τέλος πάντων στους πολίτες, κάνουν λόγο για τα δημοσιονομικά. Άρα να υποθέσω ότι θα ακούσουμε ένα πρόγραμμα από τον κύριο Ανδρουλάκη, το οποίο είναι κοστολογημένο και είναι εφικτό να εφαρμοστεί, έτσι?
2: Αυτό είναι το μόνο δεδομένο, κυρία Στουρνάρα. Και ξέρετε, εμείς είμαστε οι πρώτοι που ως αντιπολίτευση και τώρα και πέρσι στη ΔΕΘ είχαμε πάει και όλα όσα είχαμε παρουσιάσει ήταν και κοστολογημένα και τέλος πάντων αποτυπωμένα όλα με κάθε λεπτομέρεια. Σε αντίθεση, θα έλεγα, με τον ίδιο τον Κυριάκο Μητσοτάκη που τώρα έτσι έχει ντυθεί με το μανδύα του θεσμικού, του σοβαρού και θα έλεγα του κοστολογητή. Ωστόσο, όταν ήταν και ο ίδιος αντιπολίτευση το 2019, υποσχόταν ακοστολόγητα την κατάργηση του νόμου Κατρούγκαλου. Μάλιστα μην ξεχνάμε ότι μόλις ανέλαβε και όλα στη διακυβέρνηση της χώρας το 2019, ένα μήνα μετά αν δεν απατώμε, επέβαλε και το ντεκμαρτό τρόπο φορολόγησης στους ελεύθερους επαγγελματίες, κάτι που δεν ήταν ποτέ στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας.
1: Επειδή το επόμενο Σαββατοκύριακο θα έχει τη δυνατότητα ο κ. Ανδρουλάκης να αναλύσει όλο αυτό το θέμα, έχουμε μια εικόνα όσον αφορά το θέμα της νησιωτικότητας, τι ενδεχομένως να ακούσουμε από τον κύριο Ανδρουλάκη για τους νησιώτες, γιατί η αλήθεια είναι ότι όντως από τον κύριο Μητσοτάκη το θέμα νησιωτικότητα δεν το ακούμπησε.
2: Ναι, σωστά. Κοιτάξτε, ναι, σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι βέβαια και οι θέσεις μας τώρα καταλαβαίνετε ότι και η ΔΕΘ έτσι είναι μια έκθεση που είναι μια ομιλία τέλος πάντων που εντάξει θα προφανώς είναι και μια σύντομη ομιλία. Φαντάζομαι θα γίνουν αναφορές και θα γίνουν αναφορές και όλα αυτά θα μπορέσουν να αποσαφινιστούν και στη συνέντευξη τύπου και σε τυχόν ερωτήσεις που θα δεχτεί εκεί και ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Σε κάθε περίπτωση εμείς μιλάμε για συγκεκριμένα πράγματα. Έτσι. Έχουμε μιλήσει δηλαδή και για μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ στα νησιά. Έχουμε συγκεκριμένες προτάσεις και για την υγεία στα νησιά και για το μεταφορικό ισοδύναμο, πως εμείς προτείνουμε ότι μπορεί να γίνει ένας, θα έλεγα, πλήρης ανασχεδιασμός και εξυγχρονισμός του μεταφορικού ισοδύναμου με άμεσες πιστώσεις και επιστροφές τους δικαιούχους. Οπότε θα έλεγα ότι ούτως ή άλλως τα έχουμε εκθέσει αυτά τα ζητήματα. Στην ουσία μιλάμε και για ένα, επιτρέψτε μου να πω, για έτσι... για ένα ξεχωριστό σχεδιασμό που θα πρέπει να υπάρχει και για την υγεία στα νησιά.
0: Ναι, σαφώς, είναι πολύ σημαντικό.
2: Θα έχουμε πει. Ναι. Το πολύ μεγάλο πρόβλημα έτσι με τη στέγαση που υπάρχει πλέον και στις Κυκλάδες πολύ έντονα, το αναδείξατε νομίζω και εσείς, κύριε Νικόδη, με χτες, έτσι και με ένα άρθρο, νομίζω.
0: Ναι, εκπαιδευτικό, ναι.
1: Ναι, μαζί με τη Μαντώ, το αναλύσαμε στον Express. Ναι, εντάξει, μια επιστολή ανοιχτή που έστειλε μια εκπαιδευτικός και είναι, ναι, σε κατάσταση.
0: Κυρία Σαλτερή.
2: Είναι υπαρκτά όλα αυτά τα προβλήματα. Δεν είναι δηλαδή προβλήματα που κάποιοι τα φαντασιωνόμαστε.
1: Όχι, εντάξει.
0: Άρα μας λέτε, γιατί πραγματικά για τους νησιού, τα θέματα τα σοβαρά, τα πολύ σοβαρά, όλα τα θέματα είναι πολύ σημαντικά. Όμως, αυτά που ουσιαστικά μας καίνε, αν μου επιτρέπετε η έκφραση, είναι η υγεία, νομίζω ότι είναι top, η υγεία, το στεγαστικό και φυσικά το κόστος ζωής, δεδομένου του ότι από την στιγμή που χάσαμε το μειωμένο συντελεστή ΦΠΑ, δεν ξέρω, δεν διαφαίνεται κάτι ότι θα μπορέσουμε ξανά να τον επαναφέρουμε. Πιστεύετε? Δεν ακούγεται πλέον ο μειωμένος συντελεστής ΦΠΑ. Άρα μας λέτε ότι αναμένετε ή θα ακούσουμε από τον κύριο Ανδρουλάκη και στη συνέχεια, τέλος πάντων, από τη συνέντευξη, στη συνέντευξη τύπου, θέματα που σχετίζονται με όλα αυτά, απόψεις, τοποθετήσεις που σχετίζονται με όλα αυτά που πραγματικά μας καίνε εδώ στα νησιά.
2: Εντάξει, ναι, όλα αυτά ούτως ή άλλως είναι το πρόγραμμα του ΠΑΣΟΚ για όλα αυτά τα ζητήματα, είναι ήδη και δημοσιευμένο και έτοιμο, έτσι, δηλαδή και στο site του ΠΑΣΟΚ αν μπείτε, όλα αυτά και όλες αυτές οι προτάσεις φαίνονται. Θεωρώ και πιστεύω ότι ο Νίκος Ανδρουλάκης θα αφιερώσει ένα σημαντικό κομμάτι και της ομιλίας του και στο θέμα της νησιωτικότητας.
0: Να. Μάλιστα.
2: Καταλαβαίνετε έτσι ότι όλα αυτά λίγο μέχρι τελευταία στιγμή διαμορφώνονται.
0: Ναι, σαφώς,
2: είναι και θέματα πολλές φορές και οικονομίας του χρόνου.
0: Κάτι ακόμα, κυρία Σαλτερή, επειδή στεκόμαστε...
2: Και οικονομίας του τηλεοπτικού χρόνου.
1: Σαφώς, ναι, εννοείται. Αυτό είναι το χειρότερο.
0: Εννοείται. Κάτι ακόμα που έτσι μας απασχολεί. Βλέπουμε συνεχώς να βγαίνουν δημοσκοπήσεις, οι οποίες δημοσκοπήσεις μπορεί να είναι μια φωτογραφία της στιγμής, όπως λέμε, όμως διαμορφώνουν και μια εικόνα. Έχουμε λοιπόν αποτελέσματα δημοσκοπήσεων πριν από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Προφανώς θα προκύψουν και κάποιες δημοσκοπήσεις μετά με την ολοκλήρωση των εργασιών της έκθεσης. Δεδομένου ότι σε εκλογές θα πάμε πλέον την άνοιξη, είναι δεδομένο. Αυτό νομίζω έχει κλειδώσει. Πιστεύετε ότι η εικόνα που έχουμε αυτή τη στιγμή μπορεί να θα αλλάξει?
2: Θα σας απαντήσω, κύριε Στουρνάρα. Απλά θα ήθελα να κάνω και μια αναφορά ότι κάτι που μου έκανε πολύ άσχημη εντύπωση τις τελευταίες μέρες ήταν ότι απεντάχθηκαν και κάποια έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης που αφορούσαν τις νησιωτικές περιοχές, προληπτικές εξετάσεις στους νησιώτες, προγενετικούς ελέγχους σε εγγύους εδώ στα νησιά και στην ορεινή Ελλάδα προφανώς. Αυτά τα προγράμματα αφορούσαν και την ορεινότητα και την νησιωτικότητα. Εγώ μιλάω τώρα εδώ για τα νησιά μας. Και ξέρετε, ενώ όλα αυτά τα χρήματα λοιπόν είχαν δοθεί από το Ταμείο Ανάκαμψης, δυστυχώς δεν καταφέραμε να τα απορροφήσουμε, και ενώ ήταν και έργα μάλιστα χαμηλού κόστους, θα έλεγα, λίγων εκατομμυρίων, ακόμα και αυτό κατόρθωσε, σε εισαγωγικά κατόρθωσε η Νέα Δημοκρατία να το χάσει. Ακούμε λοιπόν έτσι μεγάλα λόγια και για το Ταμείο Πανθρακοποίησης. πάντως, σε κάθε περίπτωση, το χρονοδιάγραμμα που δίνεται στις περισσότερες περιπτώσεις έτσι αφορά το 2032. Άρα λοιπόν τι, θα δούμε τα έργα για τη λειψιδρία, όλες αυτές τις υποδομές, πότε θα προχωρήσουν όλα αυτά τα έργα, το 2032. Νομίζω λοιπόν ότι οι νησιώτες δεν έχουν άλλο χρόνο για χάσιμο. Είναι και μια ευθύνη της κυβέρνησης ότι, και ειδικά εδώ για τα νησιά, ότι σε μια περίοδο που υπήρχε μια τεράστια εισρωή χρημάτων και από προγράμματα ΕΣΠΑ και από το Ταμείο Ανάκαμψης και από όλα αυτά τα ευρωπαϊκά προγράμματα, δεν κατόρθωσαν να αξιοποιήσουν αυτά τα χρήματα και για έργα υποδομών εδώ στα νησιά μας.
1: Ναι, αυτό είναι τεράστιο πρόβλημα, το να μην μπορείς να αξιοποιήσεις χρήματα.
0: Ό,τι αφορά στο ερώτημά μου, κυρία Σαλτερή.
2: Ναι, τώρα αναφορικά με τις δημοσκοπήσεις, κοιτάξτε, εγώ είμαι αισιόδοξη. Θεωρώ ότι τώρα και στην τελευταία δημοσκόπηση που είχε δει το φως της δημοσιότητας, φαίνεται ότι το μόνο κόμμα που έχει ανωδική τάση είναι το ΠΑΣΟΚ. Mm-hmm. Πιστεύω λοιπόν ότι όσο μάλλον γίνεται πολιτική αντιπαράθεση με τη Νέα Δημοκρατία και ο κόσμος ακούει τις προτάσεις μας, τα ποσοστά μας θα ανεβαίνουν. Και ενδεχομένως σε μία δεύτερη επαναληπτική κάλπη το ΠΑΣΟΚ πιστεύω ότι έχει και τη δυνατότητα να είναι και πρώτο κόμμα.
0: Μάλιστα.
1: Ένα μικρό σχόλιο θέλω για τα οικονομικά, επειδή είστε ένας που ασχολείστε λίγο και με τα οικονομικά, για τα οικονομικά τα οποία ανακοίνωσε η Νέα Δημοκρατία.
2: Ναι.
1: Θέλω ένα μικρό σχόλιο από εσάς, γιατί είστε ένας άνθρωπος που ασχολείστε λίγο με τα οικονομικά, αν και νομικός.
2: Ναι, θεωρώ ότι στην ουσία, καταρχάς, οι συνταξιούχοι πιστεύω ότι είναι ρηγμένοι, mm-hmm. οι μικρομεσαίοι επιχειρηματίες πιστεύω ότι είναι ρηγμένοι, mm-hmm. Για ακόμα μια φορά από την κυβέρνηση. Επίσης, τα περισσότερα μέτρα στην ουσία και οι όποιες διευκολύνσεις θα αρχίσουν να φαίνονται... Αυτά που τάζει έτσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, θα αρχίσουν να φαίνονται στις δηλώσεις του 28. Mm-hmm. Άρα λοιπόν, στην ουσία ο Κυριάκος Μητσοτάκης είπε στους Έλληνες πολίτες, είπε στους δημοσίους υπαλλήλους, είπε στους συνταξιούχους, ψηφίστε με για να έρθω το 27 και το 28, στην ουσία για τη δήλωση του 28 μιλάμε, να σας ελαφρύνω. Κάπως έτσι. Θα έλεγα μια έτσι χρονοπίστωση ζήτησε ο Πρωθυπουργός από τους Έλληνες πολίτες και από τους νησιώτες.
1: Ωραία έκφραση αυτή, ναι.
0: Χρονοπίστωση.
1: Ναι. Δεν την είχα ξανακούσει, οπότε ναι.
0: Το βλέπουμε μπορεί, αργότερα.
1: Το βλέπουμε αργότερα.
2: Κάπως έτσι, δηλαδή ψηφίστε με για να το δούμε λίγο αργότερα.
0: Υπάρχουν κάποια μέτρα που ανακοινώθηκαν και που σας βρίσκουν εσάς προσωπικά ενδεχομένως ή σε κάποιο βαθμό σύμφωνοι?
2: Εντάξει, κυρία Στουρνάρα, προφανώς έτσι, και ένα ευρώ να παίρνουν οι Έλληνες συνταξιούχοι και ένα ευρώ και προφανώς έτσι και η μείωση του ένφια είναι ένα θετικό μέτρο και προφανώς και να εντάσσονται και περισσότερες περιοχές εδώ στα νησιά μας, για παράδειγμα το Φιλότι, είναι κάτι θετικό. Ωστόσο, πιστεύω ότι αυτό θα έπρεπε να έχει γίνει ήδη. Δηλαδή ήδη έχουμε καθυστερήσει. Δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να χειροκροτάμε που θα δοθούν κάποιες διευκολύνσεις το 27 και το 28. Όλα αυτά τα μέτρα θα έπρεπε να τα έχει λάβει ήδη η ελληνική κυβέρνηση, δεδομένης της ακρίβειας, δεδομένου ότι καλός ή κακός, ξέρετε, δεν μπορούμε να συγκριθούμε με το 2019.
1: Όχι, αυτό είναι ένα δίκαιο.
2: Ο ρυθμός ανάπτυξης της χώρας να είναι αντίστοιχος του 2019.
0: Όχι, γιατί έχουν μεσολαβήσει απίστευτα
1: τα πράγματα.
2: Ο Μητσοτάκης θα έπρεπε όλα αυτά τα χρόνια να έχει καταφέρει να έχει αναδιαρθρώσει το παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Και γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπήρχε και αυτή, μάλλον ένας από τους λόγους, γι' αυτό ακριβώς το λόγο υπήρχε και αυτή η εισρωή χρημάτων και αυτά τα χρηματοδοτικά εργαλεία και από την Ευρωπαϊκή Ένωση, το Ταμείο Ανάκαμψης. Δεν θα έχουμε την ευκαιρία, ξέρετε, να εισραίουν τόσα χρήματα κάθε χρόνο. Αν λοιπόν όλα αυτά τα χρήματα τα κατασπαταλήσαμε σε ημέτερους, τα κατασπαταλήσαμε σε κλειστούς διαγωνισμούς, σε απευθείας αναθέσεις, καταλαβαίνετε ότι η χώρα μας έχει χάσει μια χρυσή ευκαιρία.
1: Mm-hmm. Ναι. και δυστυχώς οι ευκαιρίες είναι πολύ δύσκολο να βρίσκονται και αυτό έχει αντίκτυπο σε όλη την κοινωνία, δεν έχει απλά μόνο σε λίγους.
2: Δυστυχώς το λυπηρώ για μένα και όσα έλεγα ως μια νέα πολιτικό, όχι ασχολούμαι αρκετά χρόνια με την πολιτική, αλλά εντάξει.
1: Νέα θεωρείστε έτσι κι αλλιώς.
2: Είναι λυπηρό γιατί βλέπουμε ότι δεν υπάρχει πλέον και διάθεση και της νέας γενιάς αλλά και των μεγαλύτερων, θα έλεγα.
0: Αυτό είναι
2: να
0: θέμα.
2: Ασχοληθούν
1: αυτό
2: με
1: είναι το χειρότερο.
2: Πολιτική.
0: Αυτό, κυρία Σαλτερή, είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, κατά την άποψή μου.
2: Να ασχοληθούν,
0: απαξιώνεται
2: να σηκωθούν από τον καναπέ του, να πάνε να ψηφίσουν. Πλέον η αποχή είναι αυτή που καθορίζει εν πολύς και το
0: αποτέλεσμα.
2: Το αποτέλεσμα. Το είχαμε δει και στις εκλογές του 23. Ένας από τους λόγους που για μένα και η ίδια η Νέα Δημοκρατία τότε είχε πάρει και τόσο μεγάλο ποσοστό ήταν και η εκτόξευση της αποχής.
1: Οπότε το μεγάλο στοίχημα ενδεχομένως του Πασόκ ή γενικότερα της αντιπολίτευσης είναι πώς θα σηκώσουμε τους ανθρώπους από τον καναπέ.
2: Ναι, αυτό είναι ένα μεγάλο στοίχημα. Εγώ κοιτάξτε, θα σας μιλήσω πολύ ειλικρινά. Θεωρώ ότι όντως το Πασόκ αναπτύσσει μια δυναμική και φαίνεται αυτό και στην κοινωνία και εδώ στις Κυκλάδες. Αποτυπώνεται δηλαδή στην περιφέρεια που υπάρχει και αυτή η άμεση σχέση μεταξύ κομματικών στελεχών, πολιτευτών με την κοινωνία. Αποτυπώνεται πιο εύκολα. Από εκεί και πέρα στα μεγάλα αστικά κέντρα που εντάξει παίζει πολύ μεγαλύτερο ρόλο και παίζουν μεγαλύτερο ρόλο και τα μίντια, ακόμα δεν έχει αποτυπωθεί στο βαθμό που θα θέλαμε. Πιστεύω όμως ότι πόρτα-πόρτα, γειτονιά-γειτονιά αυτό σιγά-σιγά αρχίζει και γυρίζει και ακριβώς επειδή οι Έλληνες πολίτες έχουν και ένστικτο, έχουν και μνήμη, πιστεύω ότι καταλαβαίνουν ότι Κυριάκος Μητσοτάκης και Αλέξης Τσίπρας αυτή τη στιγμή είναι οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος. Είναι δύο άνθρωποι που καλώς ή κακώς έχουν κυβερνήσει, έχουν δοκιμαστεί. Πιστεύω ότι ήρθε η ώρα οι Έλληνες πολίτες να μας δώσουν και εμάς την ευκαιρία να τους αποδείξουμε ότι σε συνθήκες κανονικότητας είμαστε αυτοί που έχουμε το πολιτικό προσωπικό, που έχουμε το πρόγραμμα, που έχουμε τις ιδέες, που έχουμε την αξιοπιστία να καταφέρουμε να εφαρμόσουμε διαφορετικά τα πράγματα.
0: Ωραία.
2: Και να βελτιώσουμε την καθημερινότητά τους.
0: Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ και θα σας ζητήσουμε, εφόσον θα είστε στη Θεσσαλονίκη το επόμενο Σαββατοκύριακο, όταν θα γυρίσετε με το καλό, να τα ξαναπούμε, να μας δώσετε
1: και μια εικόνα καλύτερη.
0: Το ρεπορτάζ.
2: Ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα πολύ που τα είπα.
0: Να είστε καλά και εμείς, κυρία Σαλτερή.
2: Καλά, εγώ.
0: Καλή δύναμη. Γεια σας.

Να ευχαριστήσουμε την κυρία Σαλτερή για την όμορφη κουβέντα που κάναμε. Θα την περιμένουμε να γυρίσει από την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης για να μας δώσει έτσι και το στίγμα από όσο θα δει και θα ακούσει εκεί και το ρεπορτάζ και να κάνουμε και μια κουβεντούλα ακόμα. Εμείς θα πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε αμέσως μετά να δούμε εν συντομία κάποια από τα θέματα της επικαιρότητας και στη συνέχεια να πεταχτούμε μια βόλτα μέχρι τη Σαντορίνη. Mm-hmm. Θα πάμε στη Σαντορίνη για να μιλήσουμε με τον κύριο Πέτρο Καραμολίκο.

0: FM Stereo.
1: Τον είδες, όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης, στο 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής

0: Και έχουμε φτάσει στα 3 λεπτά μετά το ακριβώς της ώρας.
1: Και το κακό είναι ότι μέχρι τώρα δεν έχουμε πάει μέχρι τον Ελαιόλιθο και αυτό είναι ένα θέμα. Εγώ αυτό πάντα, γιατί είναι η καλύτερη επιλογή όταν βρίσκεσαι στην Άξο, γιατί είναι ένα θέμα εμπειρίας, γιατί είναι κάτι το οποίο κάνει τη διαφορά, γιατί είναι μια ξεχωριστή παρουσία στο χώρο της εστίασης και όχι μόνο, γιατί πολύ απλά μιλάμε για μια ξενοδοχειακή μονάδα αρχικά, η οποία σου δίνει δυνατότητα να απολαύσεις την παραμονή σου εκεί, να κάνεις βόλτες και ειδικότερα να κινηθείς σε χώρο έξω από τα συνηθισμένα, γιατί περισσότεροι από εμάς έχουμε την αίσθηση ότι η Νάξος είναι οι παραλίες της, η Πλάκα, ο Προκόπης και
0: όχι, δεν είναι μόνο
1: όλα σχετικά. Αυτό δεν είναι, και έρχεται ο Ελαιόλιθος να αποδείξει ότι η διαμονή στην οδοχώρα μπορεί να είναι ξεχωριστή, να είναι υπέροχη, μπορεί να είναι καλύτερη ακόμα και από το να βρίσκεσαι στην παραλία. Άλλωστε, το να ξυπνάς το πρωί και να πίνεις τον καφέ σου βλέποντας το πράσινο του οροπεδίου, όπως μου αρέσει να το λέω, της Τραγίας, και ακόμα να βλέπεις και την θάλασσα κάτω, όσο και αν ακούγεται παράξενο, είναι κάτι το οποίο πόσο εύκολα μπορεί να το δεις σε ένα νησί.
0: Εντάξει, ναι,
1: άρα λοιπόν, ναι, δεν νομίζω να είναι και πολύ εύκολο να το δεις σε ένα νησί, το να είσαι στα 400 μέτρα περίπου
0: υψόμετρο
1: και να μπορείς να βλέπεις
0: οροπέδιο.
1: Αφενός μια πεδιάδα οροπέδιο, όπως θες πείτε το. Εντάξει, εγώ το λέω οροπέδιο, εσείς λέτε ό,τι θέλετε. Με κυνηγάει και ο Βασίλης ο Βρούτσης. Μετά μπορείς να βλέπεις τη θάλασσα μακριά.
0: Ναι.
1: Γενικότερα να βλέπεις πράσινο, να βλέπεις την εναλλαγή.
0: Ωραίο
1: του πράσινου.
0: Ωραίο το ήλιο βασίλεμα από εκεί πάνω.
1: Είπαμε για το πρωί όταν ξυπνάζει.
0: Εγώ λέω για το ήλιο βασίλεμα. Τι θες τώρα. Δηλαδή, εσύ πηγαίνετε πρωί. Εγώ λέω πηγαίνετε και απόγευμα.
1: Εννοείται.
0: Και το ήλιο βασίλεμα. Τι θες τώρα. Δηλαδή, εμένα μου αρέσει το απόγευμα γιατί έχει και τα live τις Παρασκευές εκεί πέρα.
1: Έχει τα πάντα όλα.
0: Ρίχνεις και μια στροφή μαζί με το φαΐ, διότι μυστικό αρκούδι δεν χορεύει. Αυτά. Έπεσε ένα λεωφορείο σε στάση στη Νεάπολη, στη Θεσσαλονίκη. Έχουμε 4 τραυματίες. Αστικό λεωφορείο. Αστικό, μάλλον, συγκρούστηκε με λεωφορείο και στη συνέχεια έπεσε σε στάση που περίμενε κόσμος.
1: Ναι.
0: Έχουν υποστεί κατάγματα οι τραυματίες. Επίσης, έρχονται μέτρα, άκου μέτρα, καρφιά στην άσφαλτο για όσους μπαίνουν ανάποδα στις εθνικές οδούς. Μα γιατί δεν έχω αέρα στα λάστιχα.
1: Μάλιστα.
0: Όχι γιατί πάνε όλοι οι άλλοι ανάποδα, γιατί δεν έχω αέρα στα λάστιχα.
1: Έτσι. Γενικότερα πάντως αυτή η ιστορία με τους οδηγούς που πηγαίνουν ανάποδα είναι ένα θεματάκι, πρέπει να το κοιτάξουμε όλοι μαζί. Λοιπόν, να πούμε ότι πριν το Σάββατο έγινε τα εγγένεια στη Χάλκη για το σπίτι του γιατρού. Με την ομάδα του Αιγαίου που έκανε την παρουσίαση για ένα κόστος γύρω στα 170 χιλιάρικα. Και η Βουλή τώρα

0: θα έρχεται να επισκευάσει δύο κατοικίες στο Καστελόριζο για να καλύψει ανάγκες στέγασης γιατρών και εκπαιδευτικών. Το κόστος των επισκευών ανέρχεται σε 150 χιλιάρικα και καλύπτει από το Κοινοβούλιο μετά από συνεννόηση με το Δήμαρχο.
1: Ναι.
0: Στο ένα κίνητο θα διαμένει το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, ενώ στο άλλο η εκπαιδευτική.
1: Ναι.
0: Μάλιστα, η ανακοίνωση έγινε πριν από λίγες ημέρες πριν την επίσκεψη του Προεδρεύοντος Συμβολής στη Μεγίστη για τον εορτασμό της απελευθέρωσης. Βέβαια, εδώ μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι στο Χάλκι δόθηκαν 170 περίπου χιλιάρικα για το σπίτι του γιατρού, ενώ εδώ δίνουμε 150 χιλιάρικα για δύο ακίνητα. Τώρα, τι είναι το ένα σπίτι και τι είναι τα ακίνητα, εντάξει, δεν ξέρω. Απλά.
2: Πώς είναι το σπίτι.
0: Ναι, εντάξει, πόσο μεγάλο μικρό είναι, όπως και να έχει πάντως. Το ευχάριστο είναι ότι γίνονται.
1: Ναι.
0: Από την άλλη, έχουμε το θέμα με τη στέγαση. Μάλιστα, χθες είχαμε την τύχη να μας στείλει επιστολή μια αναπληρώτρια νηπιαγωγός, από ό,τι ξέρω, για να δώσουμε ένα στοιχείο παραπάνω για την όλη κατάσταση που βίωσε και βιώνει στην Άξο. Αυτό που μας προβληματίζει είναι το γεγονός ότι αρκετοί άνθρωποι αντιμετωπίζουν τους εκπαιδευτικούς ως έλα μωρέ, τώρα θα το δώσω εγώ σε τουρίστα, σιγά μην το δώσω σε σένα, δηλαδή σαν δεύτερης κατηγορίας. Αυτό δεν είναι καλό πραγματικά, γιατί δείχνει μια άλλη νοοτροπία από αυτή που είχαμε συνηθίσει μέχρι τώρα, της φιλοξενίας. Βέβαια, να σημειώσω ότι από χθες έχω πάρει 3 μηνύματα ή 4 από ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να επικοινωνήσουν με το εκπαιδευτικό
2: για να τη βοηθήσουν.
0: Μάλιστα, ο ένας μου είπε ότι επειδή η αδελφή μου είναι εκπαιδευτικός και έχει βιώσει κάποια πράγματα,
2: μπράβο,
0: δεν θέλω να το βιώνει κάποιος άλλος, οπότε θέλω.
2: Μπράβο, στον άνθρωπο.
0: Ενώ την ίδια ώρα στην Κεφαλονιά, και το αναφέραμε αυτό στον Άξος Πρες, μία επιχειρηματίας ακύρωσε 2 ή 3 κρατήσεις για να μπορέσει να φιλοξενήσει μία εκπαιδευτικό παιδί, η οποία έμενε στη σκηνή μέχρι να βρει
2: κατάλημα.
0: Αυτά είναι πολύ όμορφα και καλό είναι να τα επικοινωνούμε όσο γίνεται περισσότερο, αλλά απ' την άλλη δείχνει ότι κάτι πρέπει να αλλάξουμε ακόμα περισσότερο στην καθημερινότητά μας.
2: Δηλαδή, κάντε λίγο εικόνα, είσαι εκπαιδευτικός.
0: Ναι.
2: Έχεις λιώσει παντελόνια και υφάσματα για να σπουδάσεις και να γίνεις δασκάλα ή καθηγήτρια ή καθηγητής, καθηγήτρια και ούτω καθεξής. Σε φωνάζουμε για να διδάξεις τα παιδιά μας και αναγκάζεσαι να μείνεις σε σκηνή.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, είναι παράλογο.
0: Αυτό που ανέφερε η εκπαιδευτικός, η οποία μάλιστα, εντάξει, ελπίζουμε ότι θα βρει τελικά την άκρη. Να σημειώσω εδώ ότι αύριο θα έχουμε μία σύντομη τηλεφωνική επικοινωνία με την πρόεδρο των εκπαιδευτικών όσον αφορά την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, την κυρία Φάρκωνα, για να μας πει 2-3 πραγματάκια για αυτό. Ο βασικός προβληματισμός της εκπαιδευτικού χθες στην επιστολή που έστειλε, η οποία ήταν ανοιχτή όχι προς τον Άξου Πρες μόνο, αλλά ήταν προς την κυβέρνηση, προς το Δήμο Άξου και Μικρών Κυκλάδων κυρίως, είναι ότι έρχεται ένας εκπαιδευτικός να δώσει τον καλύτερο εαυτό του ή γενικότερα ό,τι μπορεί, κινδυνεύει να μην βρει σπίτι, και αν φύγει θα πρέπει να μην αποδεχτεί την πρόταση, που σημαίνει ότι για 2 χρόνια θα τιμωρηθεί. Και είναι κάτι το οποίο δεν είναι δική της ευθύνη. Δηλαδή θα χάσει για 2 χρόνια το δικαίωμα να δουλέψει
2: για κάτι
0: το οποίο δεν ευθύνεται η ίδια. Αυτό νομίζω ότι είναι ό,τι χειρότερο αυτή τη στιγμή.
2: Ωχ, Παναγία μου, δεν ξέρω. Ειλικρινά, δηλαδή, όταν φτάνουμε στο σημείο να λέμε ότι δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους εκπαιδευτικούς, δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους αστυνομικούς, δεν μπορούμε να εξυπηρετήσουμε τους γιατρούς, τότε τι θέλουμε, δηλαδή, ως κοινωνία, πού δίνουμε προτεραιότητα? Και ξαναλέω, θα το ξαναπώ για να μην παρεξηγηθώ, δεν έχει να κάνει με το συνήθως, στο 99% δεν έχει να κάνει με την με τη βούληση, τη σκέψη, το φιλότιμο των κατοίκων ενός τόπου, έτσι. Όταν ο άλλος προσπαθεί να τα βγάλει πέρα με νύχια και με δόντια και έχει ένα ακίνητο, θα προσπαθήσει πρώτα απ' όλα να ζει στην οικογένειά του.
0: Ναι. Λοιπόν, θα σου διαβάσω μια παράγραφο,
2: να,
0: η οποία είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το συζητήσει η κυβέρνηση και να δει πώς γίνεται. γίνεται. Λοιπόν, λέει ρε παιδί μου ότι είμαι αναπληρωτή νηπιαγωγός, δεν έχω βρει απολύτως τίποτα. Τα ενίκια είναι υπερβολικά υψηλά για τα σπίτια. 38 τετραγωνικά, 450 ευρώ. Να. Πολλά από αυτά θα είναι διαθέσιμα από Οκτώβριο και αναρωτιέμαι πού θα πρέπει να μείνω εγώ.
2: Μέχρι τότε.
0: Ενώ περίπου 2 στους 3 ιδιοκτήτες με τους οποίους έχω έρθει σε επαφή δεν δέχονται να κάνουν συμβόλαιο και όσοι από αυτούς δέχονται ή ανεβάζουν το ποσό ή σου προτείνουν να δηλωθεί λιγότερο. Και δεν είμαι η μόνη. Πολλοί εκπαιδευτικοί που ήδη βρίσκονται στην Άξο αναγκάζονται να μείνουν σε σπίτια χωρίς επίσημο μισθωτήριο.
2: Να.
0: Και εδώ έχουμε τα ερωτήματα. Πού είναι το κράτος, πώς προστατεύεται ο εργαζόμενος που αναγκάζεται να νοικιάσει χωρίς συμβόλαιο, επειδή δεν έχει άλλη επιλογή, ποιος ελέγχει αυτή την κατάσταση και κυρίως πώς περιμένει το κράτος να λάβω την επιστροφή ενοικίου που το ίδιο θέσπισε για να ελαφρύνει τους εκπαιδευτικούς όταν ο εκπαιδευτικός δεν μπορεί να βρει κατοικία με νόμιμο μισθωτήριο. Αυτό είναι το φοβερό. Δηλαδή,
2: μου βγαίνει
0: το κράτος
2: από τη μία και από την άλλη, δεν μου εξασφαλίζει ότι
0: δίνω...
2: αυτό που μου δίνεις θα μπορούσα να το πάρω.
0: Μπράβο. Σου δίνω δωρεάν 2 ενίκια.
2: Από πού θα τα πάρω?
0: Πού θα πάρω?
2: Αφού δεν έχω μισθωτήριο.
0: Αφού είναι μαύρα.
2: Αφού δεν έχω μισθωτήριο. Ή αν έχω μισθωτήριο, είναι το στη μισή τιμή ή δεν ξέρω και εγώ τι. Πώς θα γίνει? Πώς θα πάρω εγώ τα λεφτά μου πίσω? Πώς με βοηθάς με αυτόν τον τρόπο? Δεν με βοηθάς. Δεν με βοηθάς γιατί δεν εξασφαλίζεις να υπάρχει διαφάνεια. Δεν την εξασφαλίζεις τη διαφάνεια. Δεν βοηθάς τον άλλον να τα δηλώσει όλα τα χρήματα του ενοικίου. Δεν τον βοηθάς να πει τόσα τον νοικιάζω, ορίστε τόσο, αλλά δεν θα με.
0: Και ουσιαστικά αυτό που ζητάει είναι γιατί πρέπει εγώ να τιμωρηθώ αν αρνηθώ τη θέση μου λόγω μια έβρεση στέγης, ποιος ελέγχει όλους αυτούς τους ιδιοκτήτες που έχουν μόνο όφελος εις βάρος μας και ποια είναι η πρόληψη του Υπουργείου και του εκάστοτε Δήμου απέναντι στους εκπαιδευτικούς. Δηλαδή, βγαίνει ο Δήμος, ρε παιδί μου, γιατί διάβασα ότι πολλοί Δήμοι βγαίνουν και λένε σας δίνουμε τόσα λεφτά και όλα τα σχετικά. Αυτά τα χρήματα που δίνει το Υπουργείο ή ο Δήμος, δεν ξέρω για το Δήμο, αλλά προφανώς θα ζητάει κάτι ανταποδοτικό πίσω.
2: Να.
0: Με την έννοια ότι δώσ' μια απόδειξη ότι νοικιάζεις ένα σπίτι. Mm-hmm. Άρα λοιπόν όταν δεν παίρνω απόδειξη, πώς θα ξέρει ο άλλος ότι νοικιάζει το σπίτι?
2: Άστε. Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε όμως, να πάμε στην Σαντορίνη, να μιλήσουμε με τον κύριο Πέτρο Καραμολέγκο. Θα είναι υποψήφιος στις επόμενες βουλευτικές εκλογές. Θα τα πούμε μαζί του. Ένας άνθρωπος της αυτοδιοίκησης μέχρι πρόσφατα, έτσι, πρόεδρος στη Θηρασιά, πολύ καιρό. Θα τα πούμε όμως μαζί του σε πάρα πολύ λίγο. Mm-hmm.

0: Δεν θα χάσουμε καθόλου χρόνο, μα καθόλου. Έχω να σου πω, ήθελα να ξεκινήσω με τη θυρασιά και να σε ρωτήσω, Νικόδημε, εάν έχεις, αν είχες ποτέ την τύχη να βρεθείς στη θυρασιά και να γναντέψεις από εκεί την Σαντορίνη.
1: Είπα, όχι, δεν έχω, ναι, δεν έχω.
0: Είσαι άτυχος, πρέπει να το κάνεις αυτό.
1: Εντάξει, κάποια στιγμή ελπίζω ότι θα με πάσει.
0: Ένα είναι αυτό. Ένα δεύτερο, δεν θα πάμε θυρασιά τώρα. Δεν θα πάμε Σαντορίνη, θα πάμε κάπου εδώ, πολύ κοντά μας.
1: Ναι, πού θα πάμε, Σαντορίνη θα πάμε, πού θα πάμε, πιο κοντά.
0: Προς την Πάρο, προς την Πάρο. Είναι άνθρωπος ο οποίος του αρέσει να ταξιδεύει.
1: Ωραία,
0: καλά. Ο κ. Πέτρος Καραμολέγκος στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Μαντώ μου. Καλησπέρα στον αγαπητό.
1: Τι κάνετε, καλά είστε.
2: Καλά, κύριε Νικόδημε. Είναι ειλικρινά χαίρομαι που με καλέσατε. Και πιο πολύ χαίρομαι που ακούω την αγαπητή μας τη Μαντώ, η οποία έχει δώσει λοιπόν τον αγώνα της, τον μεγάλο αγώνα της, για ένα καλύτερο αύριο της Σαντορίνης και των γύρω νησιών, και μας την κλέψατε.
1: Την κλέψαμε τώρα. Τι εκφράσεις είναι αυτές τώρα, την κλέψαμε.
2: Μας την πήρατε τη Μαντώ, διότι ήταν πάρα πάρα πολύ σωστή, αντικειμενική. Ναι, και πραγματικά μας έχει λείψει.
0: Πέτρος Καραμολέγκος, αγαπημένος, άνθρωπος της αυτοδιοίκησης, άνθρωπος ο οποίος τον έχω μάθει κάθε τρεις και λίγο να μην μασάει τα λόγια του, ποτέ να μην μασάει τα λόγια του. Και να προσπαθεί για το καλό του τόπου, τουλάχιστον όσο εγώ τον γνώρισα και τον έζησα στην Σαντορίνη και στη Θυρασιά, ήταν ο άνθρωπος ο οποίος έπαιρνε τηλέφωνο και έλεγε: Ακούστε να σας πω, θέλω να βγω στον αέρα γιατί γίνεται αυτό, αυτό και αυτό. Ο Καραμολέγκος είναι έτσι και δεν θα αλλάξει.
1: Πώς είναι να είσαι πρόεδρος στην κοινότητα Θυρασιάς?
2: Είναι ένα δύσκολο εγχείρημα,
1: ναι,
2: να είσαι πρόεδρος, διότι δυστυχώς αυτό το οποίο έχει γίνει, η μεγάλη αδικία που έχει γίνει από την εκάστοτε κυβέρνηση που έχει περάσει μέχρι σήμερα, δηλαδή από το 99 και μετά, ειδικά για τη Θυρασιά που είναι ένα μικρό νησί άγονης γραμμής, είναι πολύ δύσκολο να είσαι πρόεδρος, διότι όλες οι υπηρεσίες είναι στο Δήμο και οι ευθύνες είναι στο Δήμο Θύρας. Ένας πρόεδρος Θυρασιάς δεν έχει καμία μα καμία αρμοδιότητα.
0: Όπως όλοι οι πρόεδροι. Όπως όλοι οι πρόεδροι δεν έχουν αρμοδιότητες.
2: Ναι, εκτός που όταν ανοίγεται η πρόεδρος, λέει η πολιτεία εδώ, έχει αδικήσει τα μικρά νησιά σαν τη Θυρασιά σε όλη την επικράτεια, αλλά βέβαια το έχει ευνοήσει. Δηλαδή υπήρχε η Ανάφη, η Σίκινος, η μέχρι και η Γάβδος είναι δήμος Σικίνου με 150 κατοίκους. Η Ανάφη το ίδιο. Η Θυρασιά λοιπόν και οι μικρές Κυκλάδες αδικηθήκανε. Ναι, διότι έμεινε ένας πρόεδρος ο οποίος τι μπορεί να κάνει, ένα μεγάλο μηδενικό. Όμως μπορεί να κάνει, εάν υπάρχει μεγάλη ψυχή και δυναμική τίμια, με αγάπη στον τόπο του, μπορεί να κάνει πολλά πράγματα όπως εγώ στη Θυρασιά. Εγώ ήμουν απλός πρόεδρος Θυρασιάς, χωρίς ταμείο, έτσι. Δεν υπάρχει ταμείο στις κοινότητες,
0: ναι.
2: Το ταμείο το έχει ο Δήμος. Αυτές τελευταία λοιπόν, εγώ ήμουνα 99-2007 και ήρθα λοιπόν τώρα 19-23, όπου την ευθύνη του Δήμου την είχε 100% ο Δήμος Θύρας, ο οποίος Δήμος Θύρας δεν μας εξυπηρέτησε ούτε καν με μία σκούπα, να το πω πολύ απλά. Και βάλαμε λοιπόν πλάτη με δωρητές, όπως τον Μανώλη τον Καραμολέγκο, αρτοβιομηχανές Καραμολέγκος, τη Σιτζέ του Μάριο Ιωπούλου, προσωπική εργασία και δύναμη με αγαπητούς μας συγγενείς και φίλους. Και κάναμε λοιπόν σε αυτή τη τετραετία τη Θυρασιά το ένα από τα ομορφότερα και πιο καθαρά νησιά του Αιγαίου. Για να μην πω το πιο καθαρό. Δηλαδή φτάσαμε σε σημείο να γυρίσεις όλο το νησί και να μην βρεις μία γόπα από τσιγάνο. Όχι από τον Πετσετά, ούτε γόπα. Συν ότι το είχαμε ασπρίσει το νησί από άκρη σε άκρη και οι τέσσερις οικισμοί, τα σκαλοπάτια του κόρφου. Να υπάρχει λοιπόν μία καθαριότητα και ένας πολιτισμός που αρμόζει στη Θυρασιά. Γι' αυτό λοιπόν, γι' αυτό είμαι πολύ χαρούμενος, ναι, που διετέλεσα εκεί τα τελευταία χρόνια πρόεδρος με ένα πολύ μεγάλο θετικό αποτέλεσμα, τόσο λοιπόν στην καθαριότητα, όσο στην στα σχολεία, τα οποία ήταν, λυπάμαι που να το πω, ερείπια, και τα κάναμε σχολεία με όλα αυτά που είπα προηγουμένως, με τις δωρεές των παραπάνω. Mm-hmm. Και φτιάξαμε λοιπόν, και το τελευταίο παιδί είχε κομπιούτερ δικό του, με καινούργια θρανία,
0: ηλεκτρονικής πίνακες. Ωραία. Να ρωτήσω εγώ τώρα τον Πέτρο τον Καραμολέγκο, αν αυτή η εμπειρία του από την τοπική αυτοδιοίκηση τον οδήγησε περισσότερο να καταλάβει τις ελλείψεις και τα κενά που υπάρχουν από την πολιτεία, και αν αυτό ήταν ο λόγος ή ένας από τους λόγους που τον οδήγησε τελικά να πάρει την απόφαση και να ασχοληθεί με την κεντρική πολιτική σκηνή.
2: Αυτό που μου έκανε, mm-hmm. που με έκανε και με όθησε σε αυτή τη διαδικασία να κατέβω ως υποψήφιος βουλευτής και κυρίως με την ελληνική λύση τον Κυριάκο Βελόπουλο, είναι διότι έχω πραγματικά ζήσει, όχι σε Τυρασιά εννοείται, γιατί εμένα επιχείρησή μου ιδρυσία στη Σαντορίνη. Mm. Ναι. Και κατάγομαι και από Σαντορίνη, αλλά έχω μεγαλώσει το λιμάνι της Σαντορίνης, δεν ξέρω αν υπάρχει και τα πάντα. Το σπίτι μου είναι στο εμπορίο, στο μεγάλο χώρι. Δηλαδή αυτό το οποίο λοιπόν με ώθησε να κατέβω ως υποψήφιος βουλευτής, είναι η τεράστια προδοσία την οποία αισθάνομαι εγώ ως πολίτης, τις πατριώτες μου, από τις τελευταίες κυβερνήσεις. Και αν θέλετε, και μπορώ να εκφραστώ και να έχω τον χρόνο, mm-hmm. να πω δύο πράγματα πάνω σε αυτό.
0: Ναι. Δηλαδή, προδοσία είπατε.
2: Προδοσία.
1: Βαριά κουβέντα όμως, έτσι.
2: Βαριά, μα είναι βαριά.
0: Νιώθω προδομένος.
2: Όταν λοιπόν εμείς οι Κυκλάδες είμαστε νησιά της Ευρωπαϊκής, της Ελλάδος και της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όταν λοιπόν την ίδια στιγμή στα Κανάρια νησιά της Ισπανίας και στις Αζόρες που είναι στον Ατλαντικό ωκεανό, έτσι 600 μίλια από την Πορτογαλία και 400 μίλια από την Ισπανία, τα Κανάρια νησιά, Τενερίφη, τα Σπάρμας, τα οποία τα έχω επισκεφθεί εγώ προσωπικά, δεν μου είπανε, δεν άκουσα.
0: Mm-hmm.
2: Εγώ τα έχω βιώσει ο ίδιος, έτσι. Έτσι λόγω του επαγγέλματος, πριν ένα μήνα, ενάμιση ήμουν εκεί. Βλέπω λοιπόν ότι εκεί η βενζίνα, να πάρω ένα παράδειγμα, έχει μόλις 95 λεπτά το λίτρο και το ντίζελ 90 λεπτά. Το ίδιο ακριβώς και στις Αζόρες. Εμείς λοιπόν δεν είμαστε οι Κυκλάδες στην Ευρώπη? Δεν είμαστε το ελληνικό κράτος που ανήκει στην Ευρώπη?
0: Και η Ελλάδα γενικότερα.
2: Και η Ελλάδα γενικότερα. Εδώ λοιπόν τι γίνεται, 24% στα πάντα το ΦΠΑ. Ναι, αντίπρο έπρεπε να είναι στο 6%. Ναι,
1: σωστά.
2: Η φορολογία, γιατί λοιπόν να υπάρχει η ίδια αντιμετώπιση στους νησιώτες με την υπηρετική Ελλάδα και κυρίως με την πρωτεύουσα? Mm. Είναι δυνατόν ο νησιώτης, ο Κυκλαδίτης και γενικά τα νησιά της επικράτειας, το Δεκάνης, Αγόρια Αιγαίου, Ιόνια νησιά, να έχουν λοιπόν την ίδια αντιμετώπιση, και ειδικά τα μικρά νησιά Άγωνης Γλαμής, με τους πολίτες της πρωτεύουσας? 24% ΦΠΑ. Εδώ λοιπόν υπάρχει μια τεράστια μεγάλη αδικία. Επίσης ήθελα να πω, ο φόνος. Είναι δυνατόν αυτό το οποίο συμβαίνει αυτή τη στιγμή με τη φορολογία? Αυτό, αν μη τι άλλο, τι γίνεται και τι έχω αντιληφθεί και τι έχω εμπεδώσει εγώ ως πολίτης? Έχω εμπεδώσει ένα τεράστιο μεγάλο σχέδιο κατά των νησιωτών. Ένα μεγάλο τεράστιο σχέδιο κατά των ψαράδων, κατά τον πρωτογενή τομέα των αγροτών, κατά των επαγγελματιών. Και γιατί το λέω αυτό, το μεγάλο σχέδιο το να φύγουν οι νησιώτες από τα νησιά και να αγοράσουν τα νησιά μας οι Εγγλέζοι, οι Γερμανοί, οι Ιταλοί,
0: ναι.
2: Διότι δεν γίνεται. Μην υπάρχει λογική σε αυτή την κυβέρνηση. Δεν γίνεται. Έχουμε 4 βουλευτές της κυβέρνησης της Κυκλάδας. Ανύπαρκτοι. Να στηρίξουν τον Κυκλαδίτη, τον νησιώτη, τον μόνιμο κάτοικο αυτών των νησιών. Σε τι μπορεί να το στηρίξουν? Δεν έχω δει να βγουν στη Βουλή και να φωνάξουν για αυτό το ΦΠΑ των 24%, για τη φορολογία.
0: Για το μειωμένο συντελεστή. Αυτό είναι ένα μεγάλο αγκάθι. Είναι μεγάλο αγκάθι η κατάργηση του μειωμένου συντελεστή ΦΠΑ και δυστυχώς δεν ακούμε τίποτα για την επαναφορά του. Αυτό είναι πολύ μεγάλο αγκάθι για τα νησιά μας.
2: Και ακούσαμε προχθές από τον Πρωθυπουργό η προκαταβολή του φόρου από το 55 στα 50. Δεν είναι μια τεράστια μεγάλη κοροϊδία, ειδικά για τους νησιώτες. Δεν είναι. Ένα πλέον η προκαταβολή. Ένα 5% στην προκαταβολή. Αν μη τι άλλο, δεν υποτιμά την νοημοσύνη όλων των νησιωτών. Εμείς οι ψαράδες, γιατί και εγώ από Κύπρο έρχομαι από ψαράς, εμείς οι ψαράδες, για να συνεχίσουμε το επάγγελμά μας, θα πρέπει να πάμε να σπουδάσουμε τριτοβάθμια εκπαίδευση. Δηλαδή αναγκάζει λοιπόν και έχει βάλει το μαχαίρι στο λαιμό σε όλους τους ψαράδες, όλο το Αιγαίο, να τα παρατήσουν, να τα πουλήσουν, να διαλύσουν λοιπόν την αλληλεία σε όλα τα νησιά της Ελλάδος και σε όλη την Ελλάδα. Όπως επίσης ακριβώς και με τους αγρότες. Διότι σύμφωνα με το ΦΠΑ, σύμφωνα με τη φορολογία, σύμφωνα με τα καύσιμα, πώς μπορεί να επιβιώσει ένας νησιώτης σε αυτά τα νησιά με τίποτα.
1: Ναι, είπε όμως, κύριε Καραμαλογκού, είπε ότι πάνω σχάρι για τους αγρότες θα έχει αφορολόγητο 20.000 ευρώ.
2: Το.
1: Είπε ότι για τους αγρότες δίνει αφορολόγητο 20.000 ευρώ.
2: Εσύ αγαπητέ μου, κύριε Νικόδημε, πιστεύεις τίποτα από αυτά που είπε?
1: Τι πιστεύω ή όχι?
2: Εσύ πιστεύεις? Εδώ λοιπόν προεκλογικά, εδώ επί σειρά ετών και κυβερνήσεων, προεκλογικά τα ταξίματα και οι παροχές, δεκάδες, εκατοντάδες, δισεκατομμύρια παροχές. Εκ των πραγμάτων την άλλη μέρα των εκλογών γίνεται ακριβώς το αντίθετο.
1: Αντί
2: λοιπόν να πάρουμε τις παροχές αυτές, τι μας κάνουν? Μας βάζουν λοιπόν στον σβέρκο του κάθε επαγγελματία, του κάθε ψαρά, του κάθε αγρότη, ό,τι παραπάνω φορολογία μπορεί να φανταστεί ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν, εκ των πραγμάτων, εγώ που είμαι 65 χρονών άνθρωπος, δεν μπορώ να πιστέψω πλέον τίποτα απολύτως από όλες αυτές τις αναγγελίες του Πρωθυπουργού και όλων αυτών που βρίσκονται αυτή τη στιγμή στην κυβέρνηση.
0: Να σταθώ σε κάτι που βλέπω στις προτεραιότητες του προγράμματος. Αναφέρεται, κύριε Καραμολέγκο, στη ρήξη του τουρισμού που σέβεται τον τόπο μας. Αυτό το δεύτερο σκέλος της πρότασης, σεβασμός στον τόπο, τι σημαίνει για σας, δεδομένου του ότι βλέπουμε πώς εξελίσσεται και πώς αναπτύσσεται ο τουρισμός τα τελευταία χρόνια στις Κυκλάδες γενικότερα, όχι μόνο στη Σαντορίνη, στη Μύκονο, στους μεγάλους τουριστικούς προορισμούς, το βλέπουμε και στην Άξο πια, έτσι.
2: Mm-hmm. Αγαπητή μου Μαντώ, μου επιτρέπεις να σε μιλάω στο ελληνικό?
0: Εννοείται,
2: γιατί κάποια... ναι.
0: Εννοείται.
2: Λοιπόν, λογικό. Αγαπητή μου και αγαπητή μου κύριε αδερφέ μου.
1: Είναι δύσκολο το όνομα, μην ασχόλεστε, το καταλαβαίνω. Κύριε Καραμουλέγκο.
2: Λοιπόν, ακούστε με. Εδώ, εκ των πραγμάτων, θα πρέπει με λίγα λόγια ή να σοβαρευτούμε και να πέσουμε πραγματικά με τα μούτρα πάνω στη βιομηχανία, γιατί η μοναδική βιομηχανία που έχει μείνει σε αυτόν τον τόπο, σε αυτό το κράτος, είναι ο τουρισμός.
1: Δυστυχώς.
2: Ή θα πρέπει όλοι μαζί να πέσουμε με τα μούτρα πάνω σε αυτό το κομμάτι της βιομηχανίας του τουρισμού με χαμόγελο, με σεβασμό, με αξιοπρέπεια, να έχουμε λοιπόν την απόλυτη αγάπη σε αυτόν που δίνει λοιπόν τον όβολό του που έγινε από την άκρη του κόσμου να επισκεφτεί τα μοναδικά πανέμορφα νησιά του Αιγαίου και να τον έχουμε πάνω απ' όλα ευχαριστημένο όταν φύγει, θα πρέπει να φεύγει και να στέλνει τρεις. Αυτή τη στιγμή τι συμβαίνει? Φεύγει ο ένας και σταματάει τέσσερις, πέντε, δέκα. Γιατί? Διότι πηγαίνει λοιπόν να πάρει ένα μπουκαλάκι νερό. Που δόξα τω Θεώ στην επικράτεια έχουμε δεκάδες εκατοντάδες βιομηχανίες που βγάζουν εφιαλωμένα νερά. Και το πλέον λοιπόν δυσβάστακτα να αναφέρω τιμές. Έτσι. Όταν πάει να φάει το ίδιο και στο φαγητό. Και αυτό γιατί? Από πού προέρχονται λοιπόν όλη αυτή η ακρίβεια? Από τα μεταφορικά. Γιατί τα μεταφορικά? Και παρευόμαστε και λέμε λοιπόν, όταν έχεις ένα ΦΠΑ με 24%, τι θα κάνει ο έμπορος και τι θα κάνει και ο επιχειρηματίας όταν παίρνει λοιπόν, καταντάει στο τελευταίο κομμάτι που είναι το εστιατόριο τα προϊόντα, πώς θα τα προσφέρει λοιπόν στο τον επισκέπτει σε λογικές τιμές. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα τεράστιο μεγάλο φορολογικό σύστημα που ξεκινάει από το ΦΠΑ, ξεκινάει από την εφορία, και να μην πω και το άλλο το πιο σημαντικό, ναι, που απασχολεί τους πάντες και τα πάντα, έχει λοιπόν, να το πω ψαράδικα, μολάρι σε όλα τα νησιά του Αιγαίου τους τραμούκους, γιατί δεν πρόκειται για κομμάτος ή για υπηρεσίες ελέγχου, τραμούκι με τη σημασία της λέξεως, και πηγαίνουν σε κάθε επιχείρηση όταν ένας αγωνιστής, ένας οικογενειάρχης έχει κάνει ένα εστιατόριο, έχει κάνει μια καφετέρια, έχει ή αγρότης ή ψαράς ή οτιδήποτε άλλο ξενοδόχος, ενοικιαζόμενα δωμάτια, και έχει λοιπόν προσπαθεί με παντίους τρόπους να κρατηθεί και πηγαίνουν λοιπόν οι τραμούκοι με απειλές, με βρισχές, και μπαίνουν λοιπόν μέσα σαν περιουσία τους και προσπαθούν με παντίους τρόπους να τους προστιμάρουν. Και μην μου πείτε ότι δεν συμβαίνει και στην Άξο και στην Πάρο και στην Σαντορίνη και σε... το ίδιο πράγμα. Αυτό λοιπόν δεν είναι η απόλυτη, να μην εκφράσω λοιπόν αδικία, να μην το πω χειρότερα, έτσι, η αδικία για τους νησιώτες μας.
1: Κάθε μέρα
2: 20-30-50 κλιμάκια στις Κυκλάδες. Πού είναι οι βουλευτές μας να στηρίξουν τους επαγγελματίες? Για πέστε μου, ή μόνο στα πανηγύρια, σε εκδηλώσεις, στους γάμους, στα βαφτίσια και σχηδίες, και να χτυπάει τη δουλειά του κόσμου? Όχι. Εγώ τους βουλευτές τους θέλω σε Βουλή των Ελλήνων, να πηγαίνουν λοιπόν εκεί, να καταθέτουν λοιπόν τα παράπονα του Κυκλαδίτη, τα παράπονα των νησιωτών, την αγανάκτησή τους, τον κατοίκο των νησιών μας, για αυτή την απαράδεκτη συμπεριφορά του κράτους απέναντι από τους πολίτες των Κυκλάδων.
0: Πέτρο Καραμολεγκό, να σε ρωτήσω κάτι. Είσαι άνθρωπος της θάλασσας, χρόνια τώρα. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα στα νησιά μας είναι η διασύνδεσή μας, η ακτοπλοϊκή διασύνδεση. Για να πάμε στην πρωτεύουσα του νομού, ξέρεις πολύ καλά ότι και το χειμώνα θέλουμε 3 μέρες, 4, δεν ξέρω πόσες θέλουμε. Υπάρχει σχέδιο από την ελληνική λύση για να λυθεί αυτό το πρόβλημα και να νιώσουμε επιτέλους λίγο καλύτερα και όχι σαν δεύτερης κατηγορίας πολίτες?
1: Πριν να δώσω την απάντηση, να βάλουμε άλλη μια ερώτηση, η οποία βάζει όλο το παιχνίδι στο κόλπο, δηλαδή το γιατί την ελληνική λύση επιλέξατε?
0: Μπράβο, ναι, και αυτό.
2: Θα ξεκινήσω από τον
0: Νικόδημο.
2: Κύριε Νικόδημε, λοιπόν, θα ξεκινήσω από εσάς. Εγώ ψηφίζω Νέα Δημοκρατία από την ώρα που γεννήθηκα. Από 18 χρονών μέχρι και σήμερα, με το χέρι στην καρδιά, Νέα Δημοκρατία. Εγώ λοιπόν είμαι και θα είμαι Νέα Δημοκρατία. Δεν έφυγα. Αυτή τη στιγμή εγώ μιλώ ως Νεοδημοκράτης. Δεν μιλώ σαν ελληνική λύση, διότι αυτό το οποίο στήριζε ο Εθνάρχης Κωνσταντίνος Καραμαλής, που δημιούργησε τη Νέα Δημοκρατία, τι στήριζε λοιπόν ο αείμνηστος Κωνσταντίνος Καραμαλής? Ήθη, έθιμα, παράδοση, εκκλησία, πατρίδα, οικογένεια. Αυτά στήριζε.
1: Μάλιστα.
2: Και συνεχίζω λοιπόν εγώ ως Πέτρος Καραμολέγος να στηρίζω αυτά. Ο Κυριάκος Βελόπουλος, η ελληνική λύση, στηρίζει ακριβώς αυτά. Ελλάδα και οι Έλληνες, η Ελλάδα για τους Έλληνες και οι Έλληνες για την Ελλάδα. Αυτό στηρίζομαι. Δεν φύγαθηκα εγώ από τη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία έφυγε από εμάς. Όταν λοιπόν βγάζει κάποια νομοσχέδια που προσβάλλουν τον Έλληνα, αυτό το λαό που λέγεται Έλληνας, που προσβάλλουν τη θρησκεία μας, που προσβάλλουν τα ήθη, τα έθιμα, την παράδοση, την οικογένεια την ίδια. Υπάρχει λοιπόν με αυτή την κυβέρνηση η οικογένεια? Όταν βγαίνει η ίδια υπουργός και λέει ότι δεν υπάρχει οικογένεια, τι λέτε τώρα? Εμείς λοιπόν σαν ελληνική λύση είμαστε και στηρίζουν ακριβώς αυτό το οποίο θέλει και επιδιώκει η μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Ήθη, έθιμα, παράδοση, εκκλησία, πατρίδα. Και να σας πω και κάτι, εμείς δεν είμαστε επαγγελματίες πολιτικοί, ούτε επαγγελματίες ψεύτες. Εμείς είμαστε ένα κομμάτι από τον κάθε Έλληνα, από τον ψαρά, από τον αγρότη, από τον επαγγελματία. Είμαστε η φωνή του Έλληνα. Αυτό είναι ο Πέτρος ο Καραμολέγκος και αυτό εκφράζουν και τα μέλη της ελληνικής λύσης. Ερχόμαστε, προσπαθούμε να έρθουμε μόνο για ένα λόγο. Διότι αγαπάμε την πατρίδα μας, αγαπάμε τον Έλληνα, αγαπάμε τη θρησκεία μας, αγαπάμε τα ήθη και τα έθιμα της πατρίδος μας. Κατά στηριχτούμε. Και όσο για το δεύτερο κομμάτι που με ρώτησε.
0: Πριν από αυτό, ένα ερώτημα ακόμα. Οι συμπατριώτες σου, οι Σαντορινοί, σε πίεσαν να προβείς αυτή την ενέργεια, να κατέβεις στις εκλογές, στις βουλευτικές.
2: Θα πω μόνο ένα μεγάλο. Έχω μάθει να είμαι ταπεινός. Mm-hmm. Έχω μάθει ότι εγώ, όπως το είπες στην αρχή, να λέω τα πράγματα με το όνομά του.
0: Ναι, ναι, σταμάτα.
2: Έτσι. Εγώ λοιπόν θα πω το εξής. Βγήκα στον Παναγιώτο Μητυρινέο.
0: Ναι.
2: Και είπα λοιπόν στους αγαπητούς Σαντορινιούς και στα γύρω νησιά και όπου φτάνει το σήμα του Volcano TV και το 106,4.
0: Ναι.
2: Είπα λοιπόν το εξής, ότι εάν εκλεγώ ο Πέτρος ο Καραμολέγκος βουλευτής με την ελληνική λύση, ναι, η βουλευτική αποζημίωση που θα ανήκει σε μένα θα πάει 100% σε γυροκομεία,
0: μάλιστα.
2: Αυτό βέβαια δεν μπορεί ο καθένας να το πει και να το κρύψει μετά στην πορεία, διότι αυτό φαίνεται στο πότε ενέσχες,
0: ναι,
2: που καταβάλει ο κάθε βουλευτής.
1: Mm-hmm.
2: Και που πάνε τα χρήματά του, έτσι είναι.
1: Mm-hmm.
2: Εγώ λοιπόν, δόξα τω Θεώ μέχρι σήμερα, ότι με γνωρίζουν οι πάντες και τα πάντα, έχω μάθει να είμαι λόγω τιμής. Και όταν λέω ναι να είναι ναι, και όταν λέω όχι να είναι όχι. Αυτό το οποίο επισήμα λοιπόν στον αγαπητό πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, είναι ότι εάν δεν πάρουμε άμεσα μέτρα, τουλάχιστον το ΦΠΑ,
0: ναι,
2: την φορολογία,
0: ναι,
2: και την 100% διακοπή του έμφυα από όλα τα νησιά των Κυκλάδων,
1: mm-hmm,
2: εμένα αγαπητέ του λέω, Κυριάκο, να έχεις απέναντί σου. Και εγώ το λόγο μου το ξέρουν οι πάντες, τον τιμάω.
0: Mm-hmm.
2: Έρχομαι με ένα σκοπό. Να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ για τα παιδιά μας και τα εγγονάκια μας. Και όπως ξέρουν οι περισσότεροι, έχω 6 παιδιά.
0: Ναι,
2: 10 εγγόνια.
0: Να είναι καλά.
2: Λοιπόν, το κύρος μου, η αξιοπρέπειά μου, το ξέρουν οι πάντες. Άρα οι Σαντορινοί, να ξέρετε, Σαντορινοί του ΣΥΡΙΖΑ, Σαντορινοί του ΠΑΣΟΚ, Σαντορινοί της Νέας Δημοκρατίας, εμείς δεν ξέρουμε λυκώματα, εμείς ξέρουμε τον καλόγερο.
0: Έτσι, τον καλόγερο, έτσι.
2: Εμείς θα βάλουμε ψήφο στον καλόγερο.
0: Έτσι.
2: Το παρασούκλι μου είναι καλόγερος. Πέτρος Αναμολέγος, καλόγερος.
1: Όλοι
0: το ξέρουμε.
2: Ψήφο στον καλόγερο. Όταν έκανα μία ανάρτηση στο Facebook, ξέρετε πόσοι φιλεύω, 5.000. Ξέρετε πόσοι ακολουθήσανε. 30.000.
0: Πέτρος, ερώτησα.
2: Ναι.
0: Συγγνώμη, σε ερώτησα, θα μπορούσαμε να σε ρωτήσουμε, να μιλάμε πάρα πολύ ώρα και να σε ρωτήσουμε πολλά πράγματα για το σχέδιο της ελληνικής λύσης για τα νησιά κυρίως. Σε ερώτησα για την ακτοπλοεία και για τις διασυνδέσεις, γιατί επαναλαμβάνω, είσαι ένας άνθρωπος της θάλασσας και γνωρίζεις πάρα πολύ καλά, σε νησιά μένουμε, πόσο πολύ ταλαιπωρούμαστε. Και ρωτάω γιατί πραγματικά θέλω μια απάντηση για το αν υπάρχει σχέδιο για όλο αυτό που μας ταλαιπωρεί χρόνια τώρα.
2: Η ζωή μου, όλη η γαντό μου είναι η θάλασσα. Έχω, όπως γνωρίζεις και το γνωρίζουν όσοι με γνωρίζουν και όλοι οι νότιες κλάδες, έχω 915 συμμετοχές σε έρευνα και διάσωση.
1: Mm-hmm.
2: Έχω μεταφέρει δεκάδες, εκατοντάδες ασθενείς από τα γύρω νησιά Σαντορίνη. Η προσφορά μου στον συνάνθρωπο είναι δεδομένη με πράξεις. Όποιος πει από όλους αυτούς ότι πήρα ένα ευρώ κάψιμα, λέει ψέματα. Άρα λοιπόν, εκ των πραγμάτων, η ζωή μου είναι η θάλασσα. Σε όλες τις κατηγορίες, από δίδυς, ψαράς, καπετάνιος. Λοιπόν, θα δω λοιπόν το εξής. Γι' αυτό το ακούσουν όσοι μας ακούνε, πρέπει να εμπεδώσουν ότι ο Πέτρος Καραμολέγκος δεν είναι σαν Γιάρης πολιτικός, ούτε είναι ψεύτης, ούτε θέλει την καρέκλα του βουλευτή για τον εαυτό του. Η καρέκλα του βουλευτή θα είναι δικιά σας. Και όσο λοιπόν για την ακτοπλοεία για τα νησιά των Κυκλάδων, να είστε σίγουροι ότι δεν θα πάψω να αγωνιστώ και να τον αγωνιστούμε. Δεν λέει κάτι, εμένα πάντα, εγώ είμαι άνθρωπος πάντα του αποτελέσματος. Έχω μάθει στη ζωή μου να κρίνομαι και να κρίνω εκ του αποτελέσματος. Άρα λοιπόν, το αποτέλεσμα για μένα, για τις Κυκλάδες, για τα νησιά των Κυκλάδων και ειδικά για τα νησιά άγονης γραμμής, θα είναι ευπρεπή, θα είναι δρομολόγια και συγκοινωνία, ακτοπλοϊκή συγκοινωνία, αυτή που αρμόζει στον Κυκλαδίτη, στον αγωνιστή, στα μικρά νησιά άγονης γραμμής και γενικά σε όλα τα νησιά των Κυκλάδων. Και η Σύρος που αυτή τη στιγμή έχουμε μόνο ένα πλοίο, ναι, το οποίο κάνει αυτή την διασύνδεση των Κυκλάδων, σας πληροφορώ ότι αν δεν βάλουμε 4 πλοία να εκτελούν καθημερινά δρομολόγια και από άκρη σε άκρη των νησιών, των 20 νησιών της άγονης γραμμής και όχι μόνο των Κυκλάδων, εγώ θα είμαι αποτυχημένος.
0: Είμαστε σαν ξένοι μεταξύ μας τα νησιά.
2: Είμαι ο πλήρης αποτυχημένος και να είστε σίγουροι ότι αν δεν το πετύχω στο πρώτο εξάμηνο αυτό με πρωθυπουργό τον Κυριάκο τον Βελόπουλο, εγώ την άλλη μέρα θα παραιτηθώ, να το θυμάστε αυτό. Αλλά ξέρετε, δεν είμαι άτομο να τα παρατάω. Όχι. Εγώ θα κάνω τον αγώνα μου και έχω μάθει να φέρνω αποτέλεσμα. Έλεγχος. Δεν υπάρχει περίπτωση να είμαι εγώ βουλευτής Κυκλάδων και να δέχομαι αυτή την απόλυτη αδιαφορία από την κυβέρνηση, την εκάστοτε κυβέρνηση και από τους βουλευτές των Κυκλάδων. Οι βουλευτές των Κυκλάδων υπάρχουν και οι προηγούμενοι. Εάν αγαπούν τα νησιά των Κυκλάδων, καλό θα έπρεπε να κάνουν μέχρι σήμερα να παραιτηθούν και να πάνε σπίτια τους, διότι είναι ανίκανοι για αυτό το έργο το οποίο έχουν αναλάβει, να είναι απόν από τα προβλήματα των Κυκλάδων, όλων των Κυκλάδων. Απόν. Από πού να βάλουμε, από την παιδεία, από πού να βάλουμε, από την υγεία, από πού να βάλουμε, από τις υποδομές, από πού να βάλουμε τις λιμενικές εγκαταστάσεις. Όταν βγήκε λοιπόν πριν ένα-δυο μήνες ο αγαπητός υπουργός ναυτιλίας, ο κύριος Κυκίας στη Σύρο, και είπε ότι έχουμε άριστα λιμάνια. Πού από το λιμάνι της Σύρου? Γιατί δεν έρχεται στην Άξο να μας πει τη λιμάνιο κοινά όταν έχουν διώξει? Γιατί έρχονται στην Πάρο, που εγώ σήμερα ήρθα στην Πάρο και έκανα από Σαντορίνη να έρθω με τον World Champion στην Πάρο. Ξέρετε, μέσα σε 1:40. Ξέρετε πόση ώρα έκανα από την Πάρο, από το λιμάνι.
0: Τώρα που σας βρήκα. Ναι, μία ώρα.
1: Κατάλαβα.
0: Τώρα που σας βρήκα, δεν μπορώ να μην ρωτήσω τι γίνεται με το λιμάνι της Σαντορίνης.
2: Το λιμάνι της Σαντορίνης, ευτυχώς έγινε αυτή η παρέμβαση η τελευταία και κάπως εξυπηρετείται, όμως δεν είναι λιμάνι.
0: Όχι,
2: είναι
0: μια, δεν μιλάω για τον Αθηνιό. Δεν μιλάω για τον
1: Αθηνιό, το καινούριο.
0: Για το καινούριο, αυτό που στο Μονόλιθο.
2: Όταν ακούσετε κάποια μέρα με αυτή την κυβέρνηση, με τις προηγούμενες, και αν δεν εκλεγεί ο Κυριάκος Ομιλόπουλος, και ακούσετε κάποια μέρα ότι εγώ, ο Πέτρος Καραμολέγκος, έγινα αρχιεπίσκοπος Ελλάδος, τότε θα γίνει και λιμάνι Σαντορίνη.
0: Α, τόσο καλά. Τόσο καλά. Μάλιστα.
2: Τόσο καλά. Όταν λοιπόν πήγανε, λοιπόν, αγαπητοί μου Μαντώ, πήγανε λοιπόν για να στραβώσουν τα μάτια του Σαντορινιού, λέει θα κάνουμε, λέει, πύλη διαφυγής στη Βλιχάδα. Ξέρετε που πήγανε και κάνανε πύλη διαφυγής. Καταρχήν να πω το πρώτο. Ο Αθηνιός από ποιο καιρό προσβάλλεται Σαντορίνη? Από το Γαρμπί. Ένα καιρό.
0: Ναι.
2: Με όλους τους καιρούς είναι προστατευμένο λιμάνι.
0: Είναι μια χαρά.
2: Δεν λιμάνι, όρμος.
1: Ναι, όρμος.
2: Πήγαν λοιπόν και κάνανε στη Βλιχάδα μια προβλήτα η οποία έχει μόλις 4,5 μέτρα βύθισμα και κεφάλι, άρα πλοίο δεν προσεγγίζει, πρώτον. Ναι, πρώτον. Δεύτερον, και το πιο σημαντικό απ' όλα, αν λοιπόν την προβλήτα την κάνουν μια επέκταση μετά από άλλα 30 χρόνια, σε αυτήν και πάνε 100 μέτρα μέσα, έχει βυθίσματα 7 μέτρα. Ναι. Και μπορεί να προσεγγίσει μετά από 30 χρόνια σε αυτή την προβλήτα κάποιο πλοίο.
0: Ναι.
2: Αυτή η προβλήτα λοιπόν είναι εκτεθειμένη στους καιρούς, στο Λεβάντε, στο Σολόκο, στην Όστρια, στο Γαρμπί, στο Μονέντε.
0: Ναι.
2: Σε 6 καιρούς, παρακαλώ. Εκεί πήγανε λοιπόν οι φωστήρες της κυβέρνησης και όλοι αυτοί λοιπόν οι λιμενολόγοι, όλα αυτά τα αστέρια που εκπροσωπούν λοιπόν τον ελληνικό λαό, να κάνουν προβλήτες διαφυγής της Σαντορίνης. Με λίγα λόγια λοιπόν, κοροϊδεύουν την κοινωνία και τον εαυτό τους και την κοινωνία. Καταλάβατε.
0: Λοιπόν, Πέτρο Καραμολέγκο, θα τα ξαναπούμε σίγουρα ξανά.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, γιατί έχουμε και το χρόνο μας.
2: Να πω δύο λέξεις ακόμα. Δύο μόνο. Θα παρακαλέσω λοιπόν όλους αυτούς που μας ακούσανε και να το μεταδώσουν και όσους μπορούν σε επόμενες εκλογές να πάνε να ψηφίσουν. Αν δεν θέλουν να ψηφίσουν ελληνική λύση, δεν πειράζει. Αν δεν θέλουν να ψηφίσουν με το καμονέκο, δεν πειράζει. Θέλω να πάω να ψηφίσουν, να ψηφίσουν ό,τι θέλουν. Εάν τους έχουν βαρεθεί, γιατί εμείς θα κρυθούμε όταν βγούμε και με τις πράξεις μας. Γιατί εδώ αυτή τη στιγμή δεν μπορούμε και εμείς, στα λόγια μπορούμε να είμαστε καλοί. Θα κρυφτούμε όλοι μας όταν μπούμε εκεί και οι πράξεις μας θα μετρήσουν.
0: Έτσι,
2: δεν είναι.
0: Έτσι, mm-hmm. Ακριβώς έτσι.
2: Αυτή λοιπόν, ο κόσμος τώρα, γενικά ο Έλληνας και κυρίως οι κλαδίτες, έχουν λοιπόν απογοητευτεί πραγματικά και οι περισσότεροι λένε δεν πάμε να ψηφίσουν. Όχι, να πάνε να ψηφίσουν. Όλοι, όλοι να πάνε να ψηφίσουν και σε μη, στο λευκό χαρτί να γράψουν απάνω ανίκανοι. Αλλά πρέπει να πάνε να ψηφίσουν. Όλοι πρέπει να πάνε να ψηφίσουν.
0: Έτσι, έτσι.
2: Τους παρακαλώ πολύ, όλοι όσοι αγαπούν την Ελλάδα, αγαπούν τα παιδιά τους, αγαπούν τα εγγονάκια τους, αγαπούν αυτά τα νησιά των Κυκλάδων, πρέπει να ψηφίσουν και να βάλουν ό,τι θέλουν.
0: Και Πέτρο Καραμολιγκό, είναι πολύ σωστό αυτό που είπες, γιατί αν εγώ δεν ψηφίσω, δίνω το δικαίωμα σε σένα, στον οικόδημο, να αποφασίσει για μένα. Και μετά δεν έχω, δεν έχω δικαίωμα να διαμαρτύρομαι, γιατί δεν αποφάσισα εγώ.
2: Και ο λόγος λοιπόν και εγώ που ανεκατεύτηκα τώρα, ανεκατεύτηκα, μόνο και μόνο για τα παιδιά μου, για τα εγγονάκια μου, γιατί δεν έχω εγώ ανάγκη, όπως γνωρίζουν οι πάντες, ούτε από εξουσία, ούτε από καρέκλα, ούτε από μισθό. Το έκανα γιατί αγαπώ τα παιδιά μου, αγαπώ τα εγγονάκια μου, αγαπώ τα παιδιά του κόσμου, αγαπώ τα εγγόνια του κόσμου. Κάθε μέρα τα ζω μπροστά μου και βλέπω λοιπόν την αγανάκτηση και για την επιβίωση όλων των νησιωτών σε αυτά τα νησιά. Πρέπει λοιπόν όλοι μαζί να αγωνιστούμε, να παραμείνουμε, να μην δώσουμε δικαίωμα σε αυτούς τους προδότες που θα μας διώξουν από τον τόπο μας.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα ξαναπούμε.
2: Να είστε καλά, να ευχαριστώ και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ την αγάπη μου από τα βάση καρδιά μου σε όλο τον κόσμο.
0: Και
2: πολλά φιλιά.
0: Να είσαι καλά. Γεια χαρά, γεια.

0: Χήμαρος όμως δεν μπορείς να πεις, έτσι.
1: Ναι, ωραίος είναι.
0: Χήμαρος. Ναι. Πέτρος Καραμολέγκος, αλλιώς Καλόγερος. Εμείς στη Σαντορίνη.
1: Το είπε και μόνος του έτσι καλλιώς. Το Καλόγερο με ξέρουν όλοι. Οπότε λογικό είναι. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Του ευχόμαστε ότι καλύτερο σε αυτό το δύσκολο βήμα που κάνει, γιατί αλλιώς είναι η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου βαθμού, αλλιώς είναι η δεύτερου και αλλιώς είναι να μπει στο πολιτικό παιχνίδι, όπου εκεί είναι και πιο μετρημένα τα κουκιά όσον αφορά τις θέσεις που εμπλέκονται σε όλη αυτή την ιστορία. Το σίγουρο πάντως είναι ότι έχει εμπειρία, ξέρει από αυτά, είναι πολλά χρόνια στο χώρο, άρα λοιπόν γνωρίζει πώς θα κινηθεί.
0: Έτσι είναι. Ωραία, λοιπόν, 10 λεπτάκια έχουμε. Νικόδημε, ναι, να οργανωθούμε.
1: Να πούμε ότι πριν από λίγο έκανε και μία ανάρτηση ο κύριος Πολυχρονάκος όσον αφορά το κουμπαρά για τη νέα γενιά. Τον χαρακτηρίζει ως φούσκα και μπίζνα και αναφέρει ότι ουσιαστικά το όλο θέμα είναι να βοηθήσει την κυβέρνηση. Η κυβέρνηση θα βοηθήσει τις τράπεζες να έχουν μια ρευστότητα.
0: Εντάξει, αυτά τα χρηματάκια θα τοκίζονται,
1: ναι,
0: έτσι.
1: Γι' αυτό. Να πούμε ότι έχει σήμερα και αύριο στην Biennale εδώ στην Άξο εργαστήρια που γίνονται από την κυρία Φλόρεγα, τον κύριο Χάλκο και την Σοφία Τιχάλκου.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορείτε να το απολαύσετε, να συμμετέχετε, γιατί είναι για μικρούς και για μεγάλους. Ενώ στον πύργο Μπαζέου την επόμενη εβδομάδα υπάρχει αφιέρωμα στην Μαρία Κάλλας.
0: Α, ναι.
1: Ναι, 16 του μήνα. Αν θέλει, μπορούμε να πάμε να το απολαύσουμε.
0: 16 του μήνα, Μαρία Κάλλας. Αυτό θα είναι πάρα πολύ ωραίο. Καλά, όχι ότι τα άλλα είναι άσχημα στο φεστιβάλ. Είναι...
1: αλλά κάποια πράγματα είναι λίγο ξεχωριστά ή είναι αυτά που κάνουν συνήθως και τη διαφορά σε κάποιες δράσεις.
0: Mm-hmm. Λοιπόν, για περίμενε λιγάκι να βρω λίγο την διακοπή ρεύματος. Αύριο, 10 του μήνα, έχουμε δύο διακοπές σε αρκετές περιοχές στην Άξο. Μισά ώρες διακοπές, έτσι, για να το βρούμε αυτό, να το ενημερώσουμε.
1: Ωραίο είναι ουσιαστικά.
0: Ναι, είναι μισή και μισή ώρα. Ναι, μία ώρα στο σύνολο.
1: 9 και 12 με 12.30.
0: Ναι, κάτσε να να το βρω για να είμαστε σίγουροι και να πούμε και τις. Τις περιοχές.
1: Νομίζω ότι
0: είναι και εδώ. Μας πιάνει
1: στην
0: και
1: πόλη
0: αυτό.
1: Μέσα. Στην πόλη είναι όλο αυτό, γιατί εμπλέκεται όλες τις περιοχές της πόλης. Οπότε είναι κάτι ξεχωριστό και έχει ενδιαφέρον.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. 10 Σεπτεμβρίου αύριο, δύο προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος. Η μία θα ξεκινήσει στις 8.30 και θα ολοκληρωθεί στις 9. Τώρα με τις ώρες λίγο πάνω, λίγο κάτω. Εντάξει,
1: εντάξει, τα ξέρετε αυτά, γιατί έτσι στην Ελλάδα ζούμε.
0: Οπότε... Ναι, και η άλλη είναι από τις 12 μέχρι τις 12.30 και οι περιοχές είναι Γρότα, Παραδείσια, Ιερά Μονή Αγίου Χρυσοστόμου, Βρύση Αγά, Άγιος Πολυκαρπός, πλησίων των δύο σούπερ μάρκετ Μασούτης, στην περιοχή του Λυκείου, στην Αγία Κυριακή, στον Άγιο Μινά, στο Κάστρο, στο γήπεδο ποδοσφαίρου, στο μικροβιολογικό εργαστήριο Καστρισίου, στην παραλία από το Κτέλ μέχρι το εστιατόριο Καλή Καρδιά. Αυτές είναι οι περιοχές, αυτές είναι οι ώρες που σας είπα πριν από λίγο. Διακοπή ρεύματος λοιπόν, βγάλετε καμιά συσκευή από την πρίζα.
1: Απαραίτητο αυτό, γιατί χωρίς αυτό δεν πας πουθενά. Πρέπει να τα βγάλεις πλέον, γιατί έχουμε θεματάκια.

0: Ωραία, λοιπόν. Ναι, έλα. Πάμε να δούμε, να κάνουμε το refresh το λεγόμενο.
1: Ωραία, λοιπόν, κάναμε το θέμα με την όλη υπόθεση που έχει να κάνει με την... πώς είπαμε αυτό, τις διακοπές ρεύματος. Να πούμε ότι νωρίτερα είχαμε και το μήνυμα του Μητροπολίτη Παρουναξίας, του κ. Καλινίκου, για το σχολείο που είναι ένα ζωντανό εργαστήρι ζωής. Μην ξεχνάμε ότι τις επόμενες σε δύο μέρες έχουμε αυτό το θέμα των αγιασμών. Εδώ να σημειώσω ότι κυκλοφορεί μια φωτογραφία στο διαδίκτυο που δεν ξέρω ποιο σχολείο είναι, δεν έχει αναφέρει. Απλά χρησιμοποιεί τη λέξη αγιασμός, παύλα εξορκισμός στους μαθητές. Ενδεχομένως να είναι και ένα αστιάκι, αλλά παρόλα αυτά κυκλοφορεί ότι τάδε του μήνα στο τάδε σχολείο θα γίνει αγιασμός παύλα εξορκισμός. Εντάξει, επειδή ζούμε λοιπόν στην εποχή της βλακείας και χωρίς παρεξήγηση.
0: Της τεχνητής και μη νοημοσύνης.
1: Ναι, καλό είναι λοιπόν να τα τσεκάρουμε αυτά. Να πούμε ότι, να επαναλάβουμε μάλλον ότι αύριο στις 7 ώρα το απόγευμα θα γίνει η τελετή βράβευση του Δήμου Νάξου και Μικρών Κυκλάδων για τους μαθητές οι οποίοι πέτυχαν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, και είναι σημαντικό αυτό γιατί τα παιδιά οφείλουν να έχουν ένα είδος ανταμοιβής για την προσπάθεια που έγινε. Σίγουρα πάντως από τα βασικά πλεονεκτήματα είναι ότι υπάρχει από πρόπερση νομίζω μια συνεργασία του Δήμου με αεροπορική εταιρεία, οπότε θα έχουν κάποια αεροπορικά εισιτήρια για να έρθουν τα παιδιά στο σπίτι τους και να πάνε στον τόπο που σπουδάζουν, οπότε αυτό είναι ένα από τα ωφέλη εισαγωγικά της παρουσίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.
0: Γίνεται κηδεία του Χάραλντ τώρα αυτή την ώρα. Βλέπω εδώ και στιγμιότυπα. Εντάξει, καταλαβαίνεις τώρα. Μέλη βασιλικών οικογενειών δίνουν το παρόν. Φωτογραφίες και βίντεο και αυτά. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει,
1: Ναι, εννοείται. Βασιλική οικογένεια αυτή. Να.
0: Πόσο έκανε, λέει, τέτοια η...
1: 2 εκατομμύρια έκανε σαρκοφάγος.
0: 17 αρχηγοί κρατών στην κηδεία.
1: Να πούμε πάντως βέβαια ότι στην Νορβηγία το θέμα της βασιλείας ουσιαστικά δεν υπάρχει. Είναι απλά ένα τυπικό θέμα, όπως έχουμε εμείς τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Έτσι και οι Νορβηγοί έχουν το βασιλιά και νομίζω εδώ και ένα αιώνα σχεδόν ο βασιλιάς είναι απλά εκεί κάθεται και ασχολείται ο ίδιος με την οικογένειά του. Κανείς Νορβηγός δεν ασχολείται ουσιαστικά με αυτόν.

0: πότε είναι, 22 του μήνα, θα έχουμε και ένα γαστρονομικό happening που έχει να κάνει με, με το κρασί. Ηνοποιία, γίνεται παιδευτικό χώρο. Ναι. Είναι πολύ όμορφο όμως, γιατί συμμετέχουν όλα τα ηνοποιία της Νάξου.
1: Ίνος, παιδί μου,
0: εμφανίζονται. Πάντως ο Αλβέρτος, από ό,τι διάβαζα πριν από λίγο, έφαγε γίδα βραστή, ζούλα έφαγε και το άρεσε πάρα πολύ, όπως και η Σεφουκλωτή που ήταν.
1: Έφαγε το... Σεφουκλωτή, πού τη βρήκε τώρα το
0: γεύμα. Φτιάξανε Σεφουκλωτή.
1: Φτιάξανε, ειδικά για τον Αλβέρτο.
0: Φτιάξανε τον Αλβέρτο. Και τρελάθηκε.
1: Να κάτι που το ξεχνάμε, Νικόδη, μες στην Άξο. Έτσι. Η Σεφουκλωτή είναι ένα αξιώτικο.
0: Ναι, καθαρά.
1: Μάλιστα. Το ξεχνάμε, δηλαδή. Λέμε τι βγάζει, ρε παιδί μου, η Άξο από εδέσματα και τέτοια. Πώς λέμε, πιτεράκι στη Μήλο.
0: Ναι.
1: Βγάζει και Σεφουκλωτή, αλλά επειδή το κάνουμε μόνο το Πάσχα εκεί τις
0: Απόκριες.
1: Σε νηστεία και τέτοια. Το ξεχνάμε μετά. Γιατί το ξεχνάμε, δεν έχουμε τώρα σέσκουλα.
0: Προφανώς θα υπάρχουν.
1: Σέσκουλα.
0: Θα υπάρχουν, γιατί αυτά τα κρατάς αν θέλεις.
1: Ναι, απλά το ξεχνάμε και σαν.
0: Ναι, είναι από αυτά που θα έπρεπε να τα έχουμε.
1: Να τα έχουμε στο μυαλό μας συνέχεια, διότι.
0: Θα έπρεπε.
1: Ναι. Λοιπόν, έλα, πάμε να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο τώρα.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, να περάσετε όμορφα. Γενικότερα να προσέχετε, να κάνετε κανένα μπάνιο όσοι μπορείτε, γιατί ακόμα είναι
1: καλοκαιράκι.
0: Οπότε απολαύστε το.
1: Όσο μπορείτε.
0: Είμαστε
1: τέλος πάντων. Μαζί
0: με τον Άρη Γενικότητα που ήταν στο μικρόφωνο και κλάδε στον Άρη.
1: Και αύριο Πέμπτη, πρώτο Θεό. Αύριο. Ναι. Καλά, θα σα τα πω και στι 8 το πρωί, γιατί θα αυτό.
0: Τι έγινε.
1: Τι ώρα είπαμε η πρώτη διακοπή ρεύματο?
0: 8.30
1: με 9. Οπότε εγώ θα βγω στον αέρα το πρωί, μετά θα εξαφανιστώ.
0: Ναι, για λίγο, αλλά μην αγχωθείτε.
1: Και μετά θα προσπαθήσω να επανέλθω ξανά, ανάλογα με το τι ώρα θα έρθει το ρεύμα. Εντάξει, τώρα πώ κάνετε.
0: Και όσοι δεν εμπλέκεστε στι περιοχέ που ακούσατε, μην στενοχωριέστε, θα έχετε και σε μια διακοπή ρεύματο, γιατί πρέπει να έχετε να νιώθετε ότι είστε αδικημένοι.
1: Πολίτες δεύτερης κατηγορίας.
0: Έτσι,
1: όχι. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Γεια.

0: τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα να τραυματιστούν 4 άνθρωποι. Η έρευνα PISA 2025 του ΩΣΑ δείχνει πως ένας στους 2 μαθητές στην Ελλάδα δεν μπορεί να κάνει απλές μαθηματικές πράξεις, ενώ 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν. Δεξαμενόπλιο ελληνικών συμφερόντων υπό σημαία Παναμά, που μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ, χτυπήθηκε από ντρόν στα Ιρακινά χωρικά ύδατα. Πτώση στο χρηματιστήριο με τον γενικό δείκτη τιμών να βρίσκεται στις 2 το μεσημέρι, στις 2.680 μονάδες. Έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νότια Ελβετία, αναφορές για τραυματίες και εγκλωβισμένους. Η Κομισιόν εξετάζει αυστηρότερους περιορισμούς στα Airbnb, αλλά ακόμη και στην αγορά η χρήση δεύτερης κατοικίας σε περιοχές όπου η στέγη έχει γίνει απρόσιτη για τους κατοίκους. Επιτρέπεται και πάλι μια συνήθεια που ήταν διαδεδομένη πριν από τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, καθώς όσοι δεν έχουν εισιτήριο θα μπορούν να συνοδεύουν τους ταξιδιώτες μέχρι την πύλη των αεροδρομίων. Δεν έχουν εισιτήριο θα μπορούν να συνοδεύουν τους ταξιδιώτες μέχρι την πύλη των αεροδρομίων.

0: Στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ για τη φάση με τον Μιχαηλίδη έφεσε από την πράσινη ΠΑΕ. Η μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο Δημήτρης Γιαννούλης έδειξε κάκωση δευτέρου βαθμού στην ποδοκνημική, με τον διεθνή αριστερό μπακ του ΠΑΟΚ να μένει εκτός αγωνιστικής δράσης για τις επόμενες 3 με 4 εβδομάδες. Σε μια γνώριμη λύση επιστρέφει ο Ολυμπιακός, ο Αντώνιο Κορδόν ξανάρχεται στον Πειραιά και αναλαμβάνει πάλι τη θέση του αθλητικού διευθυντή, σε μια εξέλιξη λίγο μετά την αποχώρηση του Ντάρκο Κοβάσεβιτς από το συγκεκριμένο πόστο. Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα. Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειο ή βόρειο-ανατολική 4 με 5, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Καβάλα Νάξος Ύφνος Λίμνος Ρέθυμνο, 28 Ηράκλειο Χανιά, 31 Σπρέβεζα Σέρες Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά Κέρκυρα Άρτα Καλαμάτα Τρίκαλα.
1: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή. Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ. Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας. Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης. Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896. Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
3: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
4: Τρία μικρά τυγράκια της Σουμάτρας, ηλικίας μόλις 2 μηνών, έλαβαν ηλεκτρονικά μικροτσίπ ταυτοποίησης και έκαναν τα πρώτα τους εμβόλια στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Η τίγρη της Σουμάτρας, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως είδος που κινδυνεύει σοβαρά με εξαφάνιση από τα Ηνωμένα Έθνη και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, συναντάται αποκλειστικά στο νησί της Σουμάτρας. Υπολογίζεται ότι έχουν απομείνει μόλις 400 στην άγρια φύση, κυρίως λόγω της εντατικής αποψήλωσης των δασών. Η τίγρη της Σουμάτρας είναι το μικρότερο είδος τίγρης στον κόσμο, ωστόσο τα αρσενικά μπορούν να φτάσουν σε μήκος στα 2,55 μέτρα και να ζυγίζουν έως και 140 κιλά. Τα μικρά γεννήθηκαν στις αρχές Ιουλίου από την Τόμπα και τον Άργο, ο οποίος έκτοτε πέθανε από καρκίνο. Σύμφωνα με το προσωπικό του ζωολογικού πάρκου, τα μικρά που επέζησαν αναμένεται να πάρουν ονόματα από χαρακτήρες της Οδύσσειας του Ομηρού. Τα δύο αρσενικά και το ένα θηλυκό τυγράκι ήταν πολύ ανήσυχα κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού. Το κτηνιατρικό προσωπικό χρειάστηκε τη συνδρομή και άλλων εργαζομένων για να ολοκληρώσει τη διαδικασία, μεταφέροντας τα ζώα μέσα σε ειδικά κλουβιά με ηλεκτρικά οχήματα από το ένα σημείο στο άλλο. Στις τίγρεις δεν αρέσει να τις χειρίζονται, είναι πολύ άγριες και το προσωπικό πρέπει να ολοκληρώνει γρήγορα τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να περιορίζεται το στρες των ζώων.

0: μια φορά σαν σήμερα. 9 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1941, ιδρύεται στην Αθήνα ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος με αρχηγό τον απότακτο του κινήματος του 1935, Ναπολέοντα Ζέρβα. 1951. Ο Ελληνικός Συναγερμός του Στράταρχη Παπάγου κατακτά τη σχετική πλειοψηφία στις εθνικές εκλογές, αλλά τελικά κυβέρνηση σχηματίζει ο Πλαστήρας με την υποστήριξη των φιλελευθέρων. 1956. Στα 21 του χρόνια και μπροστά σε 54 εκατομμύρια τηλεθεατές, ο Elvis Presley κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο αμερικανικό εθνικό τηλεοπτικό δίκτυο του CBS. 1982. Η Άννα Βερούλη παίρνει την πρώτη θέση στους πανευρωπαϊκούς αγώνες της Αθήνας με βολή 70-02. 1984. Ενοποίηση των σωμάτων ασφαλείας, χωροφυλακής και αστυνομίας πόλεων.
1: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
2: Πάλι για το ψυγείο.
1: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
2: Πάρτε κι εσείς ένα Liebherr. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το μαρούλι. Liebherr. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
3: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.

0: FM Stereo.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Ο Steven Knight, σεναριογράφος της νέας ταινίας James Bond, αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός που θα υποδηθεί τον επόμενο 007 έχει ήδη επιλεχθεί. Ο δημιουργός της δημοφιλούς σειράς Peaky Blinders γράφει αυτή τη στιγμή το σενάριο για την 26η ταινία Bond, η οποία θα κάνει reboot στο franchise με νέο πρωταγωνιστή. Ο ίδιος εξήγησε ότι η δουλειά του έγινε προσφάτως λίγο πιο εύκολη, μόλις έμαθε ποιον επέλεξαν οι παραγωγοί για τον πιο περιζήτητο ρόλο στο παγκόσμιο σινεμά. Όπως είναι λογικό, ο Knight δέχτηκε πιέσεις να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το πότε θα μάθει ο κόσμος τον επόμενο πράκτορα 007. Ο γνωστός σεναριογράφος προσπάθησε να αποφύγει την απάντηση. Ο Knight σημείωσε επίσης ότι νιώθει τεράστια ευθύνη απέναντι στο αυθεντικό υλικό του συγγραφέα, Ian Fleming. Η τελευταία ταινία της σειράς ήταν το No Time to Die του 21, που αποτελούσε την πέμπτη και τελευταία εμφάνιση του Crank στο ρόλο του κατασκόπου. Την Γκέτη Κωνσταντίνου τίμησαν στη γενέτειρά της, καθώς στη Ροδοδάφνη Αχαΐας έδωσαν το όνομά της σε δρόμο. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 10 Μαρτίου πέρσι σε ηλικία 61 ετών από καρκίνο, ενώ κηδεύτηκε έπειτα από επιθυμία της στο μέρος όπου γεννήθηκε, καθώς εκεί βρίσκεται και ο τάφος του πατέρα της. Με ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok, έγινε γνωστό πως ένα σημείο δίπλα στη θάλασσα στη Ροδοδάφνη έχει τοποθετηθεί ως φόρος τιμής μια ταμπέλα στην οποία αναγράφεται «Οδός ηθοποιού και της Κωνσταντίνου».
3: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
4: Το σκυρόδεμα χρησιμοποιείται σε σπίτια, γέφυρες, δρόμους. Είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος. Παντέλκο Ίκε είναι σκληρό και ανθεκτικό. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Παραγωγή έτοιμου σκυροδέματος.

0: Καλημέρα, Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
1: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια,
2: συνεντεύξεις.
1: Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά.
2: Θέματα που καίνε.
0: Καλημέρα, Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
1: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
0: Καλημέρα, Κυκλάδες. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: κλάδο. 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Μια φορά σαν σήμερα. 9 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1941, ιδρύεται στην Αθήνα ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος με αρχηγό τον απότακτο του κινήματος του 1935, Ναπολέοντα Ζέρβα. Στήριξη των φιλελευθέρων. 1956. Στα 21 του χρόνια και μπροστά σε 54 εκατομμύρια τηλεθεατές, ο Elvis Presley κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο Αμερικανικό Εθνικό Τηλεοπτικό Δίκτυο του CBS. 1982. Η Άννα Βερούλη παίρνει την πρώτη θέση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες της Αθήνας με βολή 70-02. 1984. Ενοποίηση των σωμάτων ασφαλείας, χωροφυλακής και αστυνομίας πόλεων.
2: Τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τις υπερπροσφορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλη θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22850-22588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αίγιο Πελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-22588. Κινητό 6996-7147-61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι τους γεννήτες.

0: φανέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
1: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
0: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
1: Γκλασάρτη, πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
0: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285 40 1176 και 6988 628 896.

Και σε αυτό το σημείο θα συνεχίσουμε το πρόγραμμά μας με ένα καινούριο τραγούδι αφιερωμένο σε όλους και όλες εσάς. Τραγουδάω για σένα. Live.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ένα δεδαλώδες δίκτυο 152 εταιριών που ζημίωσαν 40 εκατομμύρια ευρώ το δημόσιο, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν σοβαρά και δύο ελαφρύτερα όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο Έλληνες ναυτικοί, ο πλοίαρχος και ο πρώτος μηχανικός, που επιβαίνουν στο ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλιο New Andros, το οποίο δέχθηκε επίθεση από ντρόουν ενώ έπλεε σε Ιρακινά χωρικά ύδατα, μεταφέροντας περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ. Τη χαμηλότερη αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό στα δημοτικά σχολεία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφει η Ελλάδα. 7,4 μαθητές ανά εκπαιδευτικό το 24 έναντι 13,3 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η οποία ωστόσο διευκρινίζει ότι το μέσο μέγεθος ενός τμήματος είναι διαφορετικό. 12 χώρες βάζουν εμπορικό φρένο στους παράνομους Ισραηλινούς επικισμούς.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ τα έδωσαν όλα απέναντι στη ΛΑΣΚ και αυτό αποτυπώθηκε στις μετρήσεις που έκανε η UEFA για το πόσο έτρεξαν. 8 από τους 10 ποδοσφαιριστές της ομάδας του Σέρβου Τεχνικού ξεπεράσαν τα 10 χιλιόμετρα και 2 εξ αυτών έφτασαν και τα 11. Το γκολ του Γκουστάβο Πουέρτα στον αγώνα του Ολυμπιακού με το Βόλο για το κύπελο έκανε το γύρο του κόσμου και έγινε μάλιστα εξώφυλλο σε μέσο της Κολομβίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Βέλγιο, οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν την περίπτωση του φόρτη Samsung Sport Marius Muadilmadji για την ενίσχυση της επίθεσής τους. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εξαναβολής αυριανό αγώνα με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League και ο Τζέικοπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την χωρίς εκπλήξεις αποστολή των πράσινων. Ο Μιχάηλο Ιβάνοβιτς βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ, ωστόσο το όνομα του 21χρονου Σέρβου επιθετικού δεν είναι καινούργιο για τους ασπρόμαυρους που εξετάζουν την περίπτωσή του από τις αρχές του καλοκαιριού, γνωρίζοντας εξ αρχής τον πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας της.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειο ή βόρειο-ανατολική 4 με 5, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Καβάλα Νάξος Ύφνος Λίμνος Ρέθυμνο, 28 Ηράκλειο Χανιά, 31 Σπρέβεζα Σέρες Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά Κέρκυρα Άρτα Καλαμάτα Τρίκαλα.
0: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
2: Ο Steven Knight, σεναριογράφος της νέας ταινίας James Bond, αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός που θα υποδηθεί τον επόμενο 007 έχει ήδη επιλεχθεί. Ο δημιουργός της δημοφιλούς σειράς Peaky Blinders γράφει αυτή τη στιγμή το σενάριο για την 26η ταινία Bond, η οποία

0: Ο Νάιτ σημείωσε επίσης ότι νιώθει τεράστια ευθύνη απέναντι στο αυθεντικό υλικό του συγγραφέα Ιαν Φλέμινγκ. Η τελευταία ταινία της σειράς ήταν το No Time to Die του 21, που αποτελούσε την πέμπτη και τελευταία εμφάνιση του Κρένκ στο ρόλο του κατασκόπου. Την Κέτη Κωνσταντίνου τίμησαν στη γενέτειρά της, καθώς στη Ροδοδάφνια Χαΐας έδωσαν το όνομά της σε δρόμο. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 10 Μαρτίου πέρσι σε ηλικία 61 ετών από καρκίνο, ενώ κηδεύτηκε έπειτα από επιθυμία της στο μέρος όπου γεννήθηκε, καθώς εκεί βρίσκεται και ο τάφος του πατέρα της. Με ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok έγινε γνωστό πως ένα σημείο δίπλα στη θάλασσα στη Ροδοδάφνη έχει τοποθετηθεί ως φόρος τιμής μια ταμπέλα στην οποία αναγράφεται «Οδός ηθοποιού Κέτης Κωνσταντίνου».
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον.
0: Τρία μικρά τυγράκια της Σουμάτρας, ηλικίας μόλις 2 μηνών, έλαβαν ηλεκτρονικά μικροτσίπ ταυτοποίησης και έκαναν τα πρώτα τους εμβόλια στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Η τίγρη της Σουμάτρας, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως είδος που κινδυνεύει σοβαρά με εξαφάνιση από τα Ηνωμένα Έθνη και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις, συναντάται αποκλειστικά στο νησί της Σουμάτρας. Υπολογίζεται ότι έχουν απομείνει μόλις 400 στην άγρια φύση, κυρίως λόγω της εντατικής αποψήλωσης των δασών. Η τίγρη της Σουμάτρας είναι το μικρότερο είδος τίγρης στον κόσμο, ωστόσο τα αρσενικά μπορούν να φτάσουν σε μήκος στα 2,55 μέτρα και να ζυγίζουν έως και 140 κιλά. Τα μικρά γεννήθηκαν στις αρχές Ιουλίου από την Τόμπα και τον Άργο, ο οποίος έκτοτε πέθανε από καρκίνο. Σύμφωνα με το προσωπικό του ζωολογικού πάρκου, τα μικρά που επέζησαν αναμένεται να πάρουν ονόματα από χαρακτήρες της Οδύσσειας του Ομηρού. Τα δύο αρσενικά και το ένα θηλυκό τυγράκι ήταν πολύ ανήσυχα κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού. Το κτηνιατρικό προσωπικό χρειάστηκε τη συνδρομή και άλλων εργαζομένων για να ολοκληρώσει τη διαδικασία, μεταφέροντας τα ζώα μέσα σε ειδικά κλουβιά με ηλεκτρικά οχήματα από το ένα σημείο στο άλλο. Στις τίγρεις δεν αρέσει να τις χειρίζονται, είναι πολύ άγριες και το προσωπικό πρέπει να ολοκληρώνει γρήγορα τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να περιορίζεται το στρες των ζώων.

0: γίνε κορυφαίος στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
1: Επειδή καλημέρα από το πρωί φαίνεται, καθημερινά ξεκινάμε μαζί σας και σας στέλνουμε 101 και 3 καλημέρες. Από το ραδιόφωνο της Νάξου και των Κυκλάδων, κάθε πρωί Μαντός του Γνάρα, από τις 8 μέχρι τις 10, σας μεταφέρει τα πρώτα νέα της ημέρας και κυρίως ακούει μαζί σας πολλή μουσική. 101 και 3 καλημέρες από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων. Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8 έως τις 10 το πρωί. Συντονιστείτε.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: στο μυαλό.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
2: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
3: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
4: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
3: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
3: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.
5: Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

αγαπώ.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Ο Σίδηρος δίνει αντοχή σε κάθε κατασκευή. Τα οικοδομικά υλικά καθορίζουν το αποτέλεσμα. Δύναμη που δεν φαίνεται, αλλά κρατάει τα πάντα. Και με την υπογραφή Παντέλκο ΙΚΕ είναι εγγύηση. Οικοδομικό σίδηρος και οικοδομικά υλικά Παντέλκο ΙΚΕ. Ποταμιά Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 24 280.
2: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι, Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ, ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου, τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Γκλασάρτη. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο.
1: Γίνε κορυφαίος τέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.
2: Τα πλακίδια δίνουν στυλ σε κάθε χώρο. Τα είδη υγιεινής προσφέρουν λειτουργικότητα. Λεπτομέρειες που κάνουν κάθε σπίτι να ξεχωρίζει. Και με την υπογραφή Παντέλκο Οίκε είναι εγγύηση. Εισαγωγή και εμπόριο πλακιδίων και ειδών υγιεινής Παντέλκο Οίκε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22850-25840.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.
4: Από τη συχνότητα της ραδιοφωνίας Κυκλάδων 101,3 με επίκεντρο την Άξο, καθημερινά ο Νικόδημος Λιανός και η Μαντός Τουρνάρα ενημερώνουν για όλα όσα συμβαίνουν στις Κυκλάδες, το Αιγαίο, την Ελλάδα και τον κόσμο. Ρεπορτάζ, συνεντεύξεις, αναλύσεις, απόψεις σε μια εκπομπή για τη δική σας ενημέρωση. Κυκλάδες On Air καθημερινά από τη 1 έως τις 3. Γιατί η ενημέρωση ξεκινάει από το ραδιόφωνο των Κυκλάδων. Συντονιστείτε.

0: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
1: Ένα δεδαλώδες δίκτυο 152 εταιριών που ζημίωσαν 40 εκατομμύρια ευρώ το δημόσιο, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν σοβαρά και δύο ελαφρύτερα όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάσεις στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο Έλληνες ναυτικοί, ο πλοίαρχος και ο πρώτος μηχανικός, που επιβαίνουν στο ελληνικών συμφερόντων δεξαμενό πλοίο New Andros, το οποίο δέχθηκε επίθεση από ντρόουν ενώ έπλεε σε Ιρακινά χωρικά ύδατα, μεταφέροντας περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ. Τη χαμηλότερη αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό στα δημοτικά σχολεία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφει η Ελλάδα. 7,4 μαθητές ανά εκπαιδευτικό το 24 έναντι 13,3 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η οποία ωστόσο διευκρινίζει ότι το μέσο μέγεθος ενός τμήματος είναι διαφορετικό. 12 χώρες βάζουν εμπορικό φρένο στους παράνομους Ισραηλινούς επικισμούς.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
0: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
1: Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ τα έδωσαν όλα απέναντι στη ΛΑΣΚ και αυτό αποτυπώθηκε στις μετρήσεις που έκανε η UEFA για το πόσο έτρεξαν. 8 από τους 10 ποδοσφαιριστές της ομάδας του Σέρβου Τεχνικού ξεπεράσαν τα 10 χιλιόμετρα και 2 εξ αυτών έφτασαν και τα 11. Το γκολ του Γκουστάβο Πουέρτα στον αγώνα του Ολυμπιακού με το Βόλο για το κύπελο έκανε το γύρο του κόσμου και έγινε μάλιστα εξώφυλλο σε μέσο της Κολομβίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Βέλγιο, οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν την περίπτωση του φόρτη Samsung Sport Marius Muadilmadji για την ενίσχυση της επίθεσής τους. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εξαναβολής αυριανό αγώνα με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League και ο Τζέικοπ Νίστρουπ ανακοίνωσε την χωρίς εκπλήξεις αποστολή των πράσινων. Ο Μιχάηλο Ιβάνοβιτς βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ, ωστόσο το όνομα του 21χρονου Σέρβου επιθετικού δεν είναι καινούργιο για τους ασπρόμαυρους που εξετάζουν την περίπτωσή του από τις αρχές του καλοκαιριού, γνωρίζοντας εξ αρχής τον πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας της.
0: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
1: Την Πέμπτη γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειο ή βόρειο-ανατολική 4 με 5, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Καβάλα Νάξος Ύφνος Λίμνος Ρέθυμνο, 28 Ηράκλειο Χανιά, 31 Σπρέβεζα Σέρες Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά Κέρκυρα Άρτα Καλαμάτα Τρίκαλα.
0: Κουσκούς και νέα από τη Showbiz.
1: Ο Steven Knight, σεναριογράφος της νέας ταινίας James Bond, αποκάλυψε ότι ο ηθοποιός που θα υποδηθεί τον επόμενο 007 έχει ήδη επιλεχθεί. Ο δημιουργός της δημοφιλούς σειράς Peaky Blinders γράφει αυτή τη στιγμή το σενάριο για την 26η ταινία Bond, η οποία θα κάνει reboot στο franchise με νέο πρωταγωνιστή. Ο ίδιος εξήγησε ότι η δουλειά του έγινε προσφάτως λίγο πιο εύκολη, μόλις έμαθε ποιον επέλεξαν οι παραγωγοί για τον πιο περιζήτητο ρόλο στο παγκόσμιο σινεμά. Όπως είναι λογικό, ο Knight δέχτηκε πιέσεις να δώσει λεπτομέρειες σχετικά με το πότε θα μάθει ο κόσμος τον επόμενο πράκτορα 007. Ο γνωστός σεναριογράφος προσπάθησε να αποφύγει την απάντηση. Ο Knight σημείωσε επίσης ότι νιώθει τεράστια ευθύνη απέναντι στο αυθεντικό υλικό του συγγραφέα, Ian Fleming. Η τελευταία ταινία της σειράς ήταν το No Time to Die του 21, που αποτελούσε την πέμπτη και τελευταία εμφάνιση του Crank στο ρόλο του κατασκόπου. Την Γκέτη Κωνσταντίνου τίμησαν στη γενέτειρά της, καθώς στη Ροδοδάφνη Αχαΐας έδωσαν το όνομά της σε δρόμο. Η ηθοποιός έφυγε από τη ζωή στις 10 Μαρτίου πέρσι σε ηλικία 61 ετών από καρκίνο, ενώ κηδεύτηκε έπειτα από επιθυμία της στο μέρος όπου γεννήθηκε, καθώς εκεί βρίσκεται και ο τάφος του πατέρα της. Με ένα βίντεο που κυκλοφόρησε στο TikTok έγινε γνωστό πως ένα σημείο δίπλα στη θάλασσα στη Ροδοδάφνη έχει τοποθετηθεί ως φόρος τιμής μια ταμπέλα στην οποία αναγράφεται «Οδός ηθοποιού και της Κωνσταντίνου».
2: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων. Για μια ανθρώπινη ζωή.
1: Ένα λεπτό για το περιβάλλον. Τρία μικρά τυγράκια της Σουμάτρας, ηλικίας μόλις 2 μηνών, έλαβαν ηλεκτρονικά μικροτσίπ ταυτοποίησης και έκαναν τα πρώτα τους εμβόλια στο Αττικό Ζωολογικό Πάρκο. Η τίγρη της Σουμάτρας, η οποία έχει χαρακτηριστεί ως είδος που κινδυνεύει σοβαρά με εξαφάνιση από τα Ηνωμένα Έθνη και τις περιβαλλοντικές οργανώσεις,

Σύμφωνα με το προσωπικό του ζωολογικού πάρκου, τα μικρά που επέζησαν αναμένεται να πάρουν ονόματα από χαρακτήρες της Οδύσσειας του Ομήρου. Τα δύο αρσενικά και το ένα θηλυκό τυγράκι ήταν πολύ ανήσυχα κατά τη διάρκεια του εμβολιασμού. Το κτηνιατρικό προσωπικό χρειάστηκε τη συνδρομή και άλλων εργαζομένων για να ολοκληρώσει τη διαδικασία, μεταφέροντας τα ζώα μέσα σε ειδικά κλουβιά με ηλεκτρικά οχήματα από το ένα σημείο στο άλλο. Στις τίγκρεις δεν αρέσει να τις χειρίζονται, είναι πολύ άγριες και το προσωπικό πρέπει να ολοκληρώνει γρήγορα τις απαραίτητες διαδικασίες, ώστε να περιορίζεται το στρες των ζώων.

0: Τα χρώματα Craft δίνουν ζωή σε κάθε επιφάνεια. Τα εργαλεία φέρνουν το αποτέλεσμα που θέλεις. Η τελική πινελιά ολοκληρώνει κάθε έργο. Και με την υπογραφή Παντέλκο Ίκε είναι εγγύηση. Χρώματα και εργαλεία Παντέλκο Ίκε. Χωρανάξου. Τηλέφωνο 22 850 25 840.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Άλλη μια μέρα γεμάτη ένταση.
2: Κρίσεις, επικρίσεις, σχόλια, συνεντεύξεις. Θέματα διεθνή, πανελλαδικά, τοπικά. Θέματα που καίνε.
1: Καλημέρα Κυκλάδες. Από τη ραδιοφωνία Κυκλάδων.
2: Με τον Τριαντάφυλλο Τριανταφυλλίδη.
1: Καλημέρα Κυκλάδες.

Έχω ψυχή μου. Σου το δηλώνω ειλικρινά, πως τη δοκίμασα ξανά την αντοχή μου. Δεν έχω λόγους να κρυφτώ, όταν ακούω το σ' αγαπώ, είναι μαζί μου.

0: Φορές δώρα είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο Αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Μια φορά σαν σήμερα. 9 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα, 1941, ιδρύεται στην Αθήνα ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος με αρχηγό τον απότακτο του κινήματος του 1935, Ναπολέοντα Ζέρβα. 1951. Ο Ελληνικός Συναγερμός του Στράταρχη Παπάγου κατακτά τη σχετική πλειοψηφία στις εθνικές εκλογές, αλλά τελικά κυβέρνηση σχηματίζει ο Πλαστήρας με την υποστήριξη των φιλελευθέρων. 1956. Στα 21 του χρόνια και μπροστά σε 54 εκατομμύρια τηλεθεατές, ο Elvis Presley κάνει την πρώτη του εμφάνιση στο Αμερικανικό Εθνικό Τηλεοπτικό Δίκτυο του CBS. 1982. Η Άννα Βερούλη παίρνει την πρώτη θέση στους Πανευρωπαϊκούς Αγώνες της Αθήνας με βολή 70-02. 1984. Ενοποίηση των σωμάτων ασφαλείας, χωροφυλακής και αστυνομίας πόλεων.
4: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
5: Πάλι για το ψυγείο.
4: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
5: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
6: Μαρούλις. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
7: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
8: Γκλασάρτη. Από κρύσταλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
7: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
8: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
7: Γκλασάρτη. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
8: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 628 896.

0: FM Stereo.
1: Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Όταν ενώνονται το απέραντο μπλε του ουρανού και της θάλασσας με το νησιώτικο κέφι και μεράκι. Αιγαίο, έρωτας, τραγούδι. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Σάββατο, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM Στέρεο. Άρωμα γυναίκας. Άρωμα γεμάτο από ελληνικά τραγούδια. Άρωμα θηλυκό, ερωτικό, φιλικό, μητρικό. Άρωμα γυναίκας. Με τη Δανάη Κουτελιέρη Κατερίνη. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή, 12 με 1. Στη ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο.
0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων, 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

Friday night.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.
2: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
3: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
2: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
3: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
2: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
3: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 1176 και 69 88 628 896.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο.
1: Γίνε κορυφαίο στέλεχος στον τουρισμό. Le Monde College. Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πανεπιστημιακό πτυχίο βασισμένο στο βραβευμένο πρότυπο της φινλανδικής εκπαίδευσης. Bachelor in Hospitality Management. Για εφαρμοσμένες πανεπιστημιακές σπουδές στα ξενοδοχειακά, Le Monde College. Η εξέλιξη στις τουριστικές σπουδές. Μάθε περισσότερα στο lemondcollege.gr.

0: Εκπτώσεις, προσφορές, δόσεις, υπερπροσφορές, δώρα. Είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brand, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες? Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 6996 7147 61.
6: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη.
7: Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
6: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
7: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
6: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
7: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 22 85 40 11 76 και 69 88 6 28 896.

0: FM Stereo.
1: Τα γεγονότα σε 60 δευτερόλεπτα.
2: Ένα δεδαλώδες δίκτυο 152 εταιριών που ζημίωσαν 40 εκατομμύρια ευρώ το δημόσιο, αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Δύο γυναίκες τραυματίστηκαν σοβαρά και δύο ελαφρύτερα όταν λεωφορείο έπεσε πάνω σε στάση στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο Έλληνες ναυτικοί, ο πλοίαρχος και ο πρώτος μηχανικός, που επιβαίνουν στο ελληνικών συμφερόντων δεξαμενό πλοίο New Andros, το οποίο δέχθηκε επίθεση από ντρόουν ενώ έπλεε σε Ιρακινά χωρικά ύδατα, μεταφέροντας περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια Ιρακινού μαζούτ. Τη χαμηλότερη αναλογία μαθητών ανά εκπαιδευτικό στα δημοτικά σχολεία μεταξύ των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης καταγράφει η Ελλάδα. 7,4 μαθητές ανά εκπαιδευτικό το 24 έναντι 13,3 στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat, η οποία ωστόσο διευκρινίζει ότι το μέσο μέγεθος ενός τμήματος είναι διαφορετικό. 12 χώρες βάζουν εμπορικό φρένο στους παράνομους Ισραηλινούς επικισμούς.
1: Αθλητικά νέα σε τίτλους.
2: Οι ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ τα έδωσαν όλα απέναντι στη ΛΑΣΚ και αυτό αποτυπώθηκε στις μετρήσεις που έκανε η UEFA για το πόσο έτρεξαν. 8 από τους 10 ποδοσφαιριστές της ομάδας του Σέρβου Τεχνικού ξεπεράσαν τα 10 χιλιόμετρα και 2 εξ αυτών έφτασαν και τα 11. Το γκολ του Γκουστάβο Πουέρτα στον αγώνα του Ολυμπιακού με το Βόλο για το κύπελο έκανε το γύρο του κόσμου και έγινε μάλιστα εξώφυλλο σε μέσο της Κολομβίας. Σύμφωνα με δημοσίευμα από το Βέλγιο, οι Ερυθρόλευκοι εξετάζουν την περίπτωση του φόρτη Samsung Sport Marius Muadilmadji για την ενίσχυση της επίθεσής τους. Ο Παναθηναϊκός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον εξαναβολής αυριανό αγώνα με την Κηφισιά για την πρώτη αγωνιστική της Super League και ο Τζέικομ Νίστρουπ ανακοίνωσε την χωρίς εκπλήξεις αποστολή των πράσινων. Ο Μιχάηλο Ιβάνοβιτς βρίσκεται ξανά στο προσκήνιο για τον ΠΑΟΚ, ωστόσο το όνομα του 21χρονου Σέρβου επιθετικού δεν είναι καινούργιο για τους ασπρόμαυρους που εξετάζουν την περίπτωσή του από τις αρχές του καλοκαιριού, γνωρίζοντας εξ αρχής τον πολύ μεγάλο βαθμό δυσκολίας της.
1: Ο καιρός στην Ελλάδα σε 40 δευτερόλεπτα.
2: Την Πέμπτη γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά ορεινά υπηρωτικά. Οι άνεμοι στα δυτικά μεταβλητή 2 με 4, στα ανατολικά βόρειο ή βόρειο-ανατολική 4 με 5, στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία σε μικρή άνοδο. Σημερινές θερμοκρασίες 26 Μύκονος Καβάλα Νάξος Ύφνος Λίμνος Ρέθυμνο, 28 Ηράκλειο Χανιά, 31 Σπρέβεζα Σέρες Αλεξανδρούπολη, Γιαννιτσά Κέρκυρα Άρτα Καλαμάτα Τρίκαλα.
3: Καθαρό περιβάλλον σημαίνει πολιτισμός και ποιότητα ζωής. Διατηρήστε το περιβάλλον καθαρό. Ραδιοφωνία Κυκλάδων για μια ανθρώπινη ζωή.
4: Το σπίτι, το μαγαζί, ο χώρος σου δεν χρειάζεται απλώς τζάμια. Χρειάζεται άποψη. Glass Arty. Από κρύσταλλα και καθρέπτες μέχρι ντουζιέρες, βιτρίνες και φυσαρμόνικες που κάνουν κάθε γωνιά ξεχωριστή.
5: Γυαλίνες πόρτες, αυτόματες λύσεις, προστατευτικά τζάμια, όλα σχεδιασμένα και τοποθετημένα με ακρίβεια και στυλ.
4: Γιατί το γυαλί δεν είναι απλά διάφανο, είναι χαρακτήρας.
5: Glass Arty. Πώληση και εγκατάσταση. Υπεύθυνος Ιωάννης Λεγάκης.
4: Νάξος, περιοχή Λουκάκη. Τηλέφωνα 2285-40-1176 και 6988-628-896.
3: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761.

0: προσφορές, δώρα, είναι η εποχή τους.
1: Είναι η ώρα του Μαρούλι. Τα έχει όλα στις καλύτερες εταιρείες.
0: Miele, AEG, Electrolux, Brandt, Sharp, GVC, Samsung και μια πληθώρα μικροσυσκευών που κάνουν τη δουλειά της νοικοκυράς ευχάριστο παιχνίδι.
1: Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Αφήστε μας τελευταίους.
1: Ερευνήστε, συγκρίνετε και ελάτε να σας ενημερώσουμε για να αποκτήσετε αυτό που δεν πιστεύατε ότι θα βρείτε όπως το θέλατε. Ασύγκριτες προσφορές σε ονειρεμένες συσκευές.
0: Μαρούλης. Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Νάξος. Τηλέφωνο 22 850 22 588.
2: Ραδιοφωνία Κυκλάδων. 101,3 FM στέρεο. Ο αιγαιοπελαγίτικος ραδιοσταθμός.
3: Τον είδες. Όλο ουφ και ουφ είναι.
4: Πάλι για το ψυγείο.
3: Πρέπει να πάρουμε άλλο.
4: Πάρτε κι εσείς ένα Λίπιερ. Έχει 10 χρόνια εγγύηση και την καλύτερη τιμή από το Μαρούλι. Λίπιερ. Ο μεγαλύτερος κατασκευαστής οικιακής και επαγγελματικής ψύξης στον κόσμο.
5: Μαρούλης. Οτιδήποτε άλλο είναι συμβιβασμός. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 69 96 71 47 61.

Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM στέρεο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία.

0: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101 και 3 στα FM.
1: Θέλεις ποιότητα που παγώνει στο χρόνο? Πάρε ψυγείο Λίπιερ. Ελεύθερο ή εντυχιζόμενο με παγομηχανή. Συνεχές κρύο νερό και BioFresh για να διατηρείς τα τρόφιμα φρέσκα για εβδομάδες. Με εγγύηση έως 10 χρόνια σε όλα τα μέρη του ψυγείου. Υπάρχει τίποτα καλύτερο? Ό,τι καλό σκεφτείτε, στο Μαρούλι θα το βρείτε. Χώρα Νάξου. Τηλέφωνο 22 850 22 588. Κινητό 699 67 14 761. Μου φέρνει.

0: κάνει, σου το είπα. Εδώ είναι, παίξε, γέλασε και σου είπα. Δεν είναι εδώ.
1: Ραδιοφωνία Κυκλάδων 101,3 FM Stereo.